0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.

ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί, επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Θα ανοίξουμε πάλι την άλλη Δευτέρα.
2: Γιατί?
1: Όλο το δημόσιο.
2: Γιατί το έκανες?
1: Όλο. Γιατί έτσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά τις κινήσεις σου. Άμα έχεις αργία και είναι κλειστά όλα.
2: Γι' αυτό πιστεύεις εσύ.
1: Δεν παίζει ένα ρόλο και αυτό.
2: Έχει σκοπιμότητα. Δηλαδή
1: μπορεί.
2: Όλα τα άλλα δηλαδή που,
1: εντάξει, λέμε τώρα.
2: Που βάζει δικό του.
1: Άλλη μια ψηφίδα είναι αυτή.
2: Ναι. Αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης, έχει φυλακίσει τους μισούς.
1: Αυτό είναι το
2: έχει καταργήσει,
1: ξέρουμε,
2: κόμματα, τα θεωρεί αντισυνταγματικά, όποια ας πούμε εκφράζουν τους Κούρδους ή διάφορα τέτοιες ιστορίες. Αλλά εντάξει, είναι άλλη μια ψηφίδα.
1: Άλλη μια ψηφίδα.
2: Είναι άλλη μια ψηφίδα.
1: Αργία επάπειρον.
2: Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Επειδή οφείλω μια απάντηση στον φίλο ακροατή που έλεγε ότι, τον κύριο Κώστα, ότι αν έχει δικό σου νόμισμα δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κουμάντο. Κύριε Κώστα, αν ισχύει αυτό, που δεν ισχύει σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αν ισχύει αυτό, θα ισχύει μόνο σε χώρες οι οποίες είναι αυτάρκεις. Που δεν τα πάντα εξαρτώνται από εισαγωγές. Δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις τεχνολογία, δεν έχεις βαριά βιομηχανία, δεν έχεις να φτιάχνεις ποδήλατα για να μετακινήσεις. Δεν σου μιλάω για άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά κατευθείαν θα γίνονταν 80% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Τα πάντα. Δεν έχεις λοιπάσματα. Λοιπάσματα κάνεις εισαγωγή για την πρωτογενή σου παραγωγή. Με λίγα λόγια, είναι αυτό το θέμα που λέμε για πάντα. Εδώ και δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, τι παράγουμε και τι κάνουμε εκτός από ήλιο και θάλασσα. Και αυτά μας δόθηκαν. Δεν τα παράγουμε καν εμείς ή δεν τα αξιοποιούμε όπως ίσως θα έπρεπε. Αλλά λέω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί που θα είχαν τα λεφτά τους έξω. Ξέρουμε πολλούς που έχουν τα λεφτά τους έξω. Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί και οι ξένοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν bit παρά την οποιαδήποτε περιουσία σου, η οποία θα ήταν κατευθείαν 80% φτηνότερη. Τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή πιο απλά δεν μπορώ να τα κάνω, ή εν πάση περιπτώσει το δικό μου το μυαλό μέχρι εκεί φτάνει. Αν το δικό σας φτάνει αλλού, να το συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως.
1: Επίσης, τι δύναμη θα έχει το νόμισμά σου σε σχέση με τα υπόλοιπα?
2: Έχει δοκιμαστεί σε περιχαρακωμένες χώρες στο παρελθόν, αλλά ήταν για παράδειγμα στην Αλβανία του Χότζα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρότυπο, τουλάχιστον για τον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει, κυρία Σερέτη, για την ερώτηση που σου κάνει το κοριτσάκι για τον Baywatch. Πρέπει να πάθες πλάκα μεγάλη, πρέπει να πάθες σοκ.
1: Μεγάλη, παθαίνω τέτοια μικρά, τα παθαίνω καθημερινά.
2: Καλημέρα στην. Από την ηλιόλουστη Μυτιλίνη, μας λέει ο κύριος Μπάμπης, μήπως είναι καιρός είσοδος κομμάτων στη Βουλή να γίνει στο 5%. 26 κράτη της ΕΟΚ το έχουν όχι στα 30% αλλά στο 5%. Ακόμη σύμφωνα με τον πληθυσμό μας, 200 βουλευτές φτάνουν. Ακόμη και όταν δεν συμφωνείς με το κόμμα σου, παρετήσε και δίνεις την έδρα με νόμο, όχι ανεξάρτητος βουλευτής. Λέει ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην φίλη μας την Άννα, η οποία μας εξηγεί γιατί έχει μούτρα ο γατούλης που έχει την.
1: Γιατί
2: είναι παθηναϊκός. Και γι' αυτό είναι βράκια.
1: Το καλύτερο βασανιστήρια του γατιού.
2: Τον ντύσαν Ολυμπιακό. Αυτό κανονικά είναι για κακοποίηση ζώου. Αυτό πλέον υπάρχει νόμο. Όμως, κυρία Άννα, αυτό σας λέμε.
1: Εντάξει.
2: Ναι. Καλημέρα. Με υπέροχο ήλιο, η Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Υπέροχος ο ήλιος.
1: Εντάξει, έχει πολύ καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα.
2: Ο Ερντογάν πραγματικά ελέγχει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό, κύριε Παναγιώτη, λέει ο κύριος Παναγιώτης, γι' αυτό μιλούν πάρα πολύ και δεν μιλούν μόνο στην Ελλάδα που θα πεις έχουν τα δικά τους για τα ελληνοτουρκικά. Μιλούν και στην Ευρώπη πάρα πολύ για καθεστώς και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Το έχουν πει αυτό και διεθνείς οργανισμοί που έχουν παρακολουθήσει τις εκλογές που έχουν γίνει κτλ. Κτλ. Ή το παρακολουθούν το να ακυρώνονται ή να καταργούνται ή να θεωρούνται έκνομα κόμματα του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, να σας πούμε μόνο τούτο, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι επειδή αναφερόμαστε στα ελληνοτουρκικά, χθες είχαμε παραβιάσεις οπλισμένων F-16 στο Αιγαίο. Υπήρξε άμεση φυσικά ανταπόκριση από την Ελλάδα και αναχέτηση από τα ελληνικά μαχητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ μέχρι τώρα μπορεί να είχαμε drones ή αυτά τα φωτογραφικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα, χθες είχαμε και F-16 οπλισμένα στο Αιγαίο από μεριάς της Τουρκίας, που δεν ξέρω τι μπορεί να. Απλά να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου, για να ξέρετε έτσι όλη την γκάμα, ας πούμε, της ειδησιογραφίας.
1: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, χθες είχαμε πολλά δυσάρεστα βασικά. Με πολλά δυσάρεστα ξεκίνησε η εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο είχε και εκτός από ευχάριστα είχε και δυσάρεστα. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας αθλητής, ο Παρασκευάς Άντζας, η φίλη του Ολυμπιακού, αλλά βεβαίως όλοι μας τον ξέραμε πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε δει να παίζει.
2: Ήταν και
1: στην Εθνική Ελλάδος. Ένα ψηλό παιδί, πάρα πολύ ψηλό παιδί, από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει βγάλει η χώρα, λένε όσοι ξέρουν και παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Έφυγε από μια σπάνια ασθένεια, το ALS, και καλέσαμε τον Δημήτρη τον Καϊμά να συζητήσουμε μαζί του για να μιλήσουμε λίγο για τον Άντζα. Όχι μόνο εμείς που το ξέραμε, αλλά και τα παιδιά που μπορεί να μην το ξέρουν και μας ακούνε, γιατί ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, τουλάχιστον έτσι λένε όσοι το γνώριζαν. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε τι γίνεται, όταν φεύγει ένας άνθρωπος που με κάποιο τρόπο έχει συνεργαστεί μαζί του. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, είτε με πολιτικούς, με καλλιτέχνες, με αθλητές, μπορεί να μην είσαι φίλος, αλλά όταν μία, δύο, τέσσερις, πέντε στο τηλέφωνο, στα γήπεδα βρίσκεσαι, δεν τον κάνεις δικό σου άνθρωπο, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δικό σου.
1: Από
3: γνωστός σου, μάλλον. Από γνωστός σου.
1: Ακριβώς.
3: Και να φεύγει έτσι ξαφνικά κάτω από 50, εντάξει, το λες γιατί ρε γαμώτο, να το πω και πολύ λαϊκά. Ήταν ένα παιδί που ευθυνδίαζε με τις αποφάσεις. Ήταν στον Ολυμπιακό, είχε αρχίσει και έπαιρνε τα πάνω του, ήταν βασικός, έπαιζε εθνική. Ήταν λίγο πριν την εθνική ομάδα, πριν το 2004, ήταν στέλεχος, θα πηγαίνει και αυτός με την εθνική ομάδα στο Euro. Δεν ήξερε τότε που θα πήγαινε η εθνική, θα πήγαινε στο Euro, που δεν πήγαινε τότε κάθε χρόνο η εθνική. Και για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να παρατήσει μια καριέρα που ήταν σε ανηφόρα, δηλαδή πήγαινε ασταμάτητα προς τα πάνω με μια θετική εξέλιξη, και πήγε και έπαιξε στην Δόξα Δράμας μια ομάδα γάμα εθνικής εκεί στην πατρίδα του, γιατί έτσι ήθελε. Τότε ο Κόκαλης τον είχε εδώ, έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια, οι προπονητές του, οι συμπαίκτες του, και όπως είχα διαβάσει μια σέντεξη προδεκαετίας, δεν ήταν να σηκώσει τηλέφωνο και δεν το σηκώνα. Αυτό αποφάσισε. Και το είπε ο Ολυμπιακός, εντάξει, οκ, θα φύγεις. Είχε βάλει μάλιστα και τότε όρο ότι αν ποτέ επιστρέψεις θα έρθεις μόνο σε εμάς. Πήγε στην Ξάνθη και μετά ξαναεπέτρεψε στον Ολυμπιακό. Το βάλα αυτό, γιατί συνήθως πας στην πατρίδα σου ή στην ομάδα που ξεκίνησε στα 30 φεύγα.
1: Ναι, μπράβο, στο τέλειωμα.
3: Ξανά έκανε καριέρα, επέστρεψε, αλλά το βάλα αυτό στο τραπέζι όταν δεν συμφωνούσε με κάτι, κάτι τον πλήγωσε. Εντάξει, δεν είναι της ώρας, ας πούμε, γιατί τον πλήγωσε και έριξε μαύρη πέτρα.
2: Πάντως διάβαζα χθες ότι ο Βούλης, όπως τον λέγανε, έτσι τον, εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον ήξερα προσωπικά, ας πούμε, για να έχω το θάρρος να τον, αλλά ξέρω ότι τον αποκαλούσαν έτσι, διάβαζα ότι από μικρός ήταν αποφασισμένος, ήταν ταγμένος, δηλαδή διάβαζα ότι ήταν στην Εθνική Νέων πριν μπει στην Ελπίδο και μετά στην Εθνική την Κανονική, και η μαμά του, για παράδειγμα, δεν ήθελε να τον αφήσει να έρθει στην Αθήνα. Γιατί φοβότανε, σου λέει, πού θα πάει το παιδί, μικρό παιδί, ας πούμε, να έρχεται για προπονήσεις ή για τις συναντήσεις που έκανε η ΕΠΟ κτλ. Και βγήκε η ΕΠΟ και εγγυήθηκε, δηλαδή αναγνώρισε και το ταλέντο του για να το κάνει αυτό.
1: Βέβαια.
2: Και εγγυήθηκε ότι θα είναι υπό τις φτερούγες μας, δηλαδή θα τον έχουμε εμείς υπό την προστασία μας, ας πούμε, για να μην πάθει τίποτα στο ξένο περιβάλλον, στην Αθήνα δηλαδή, για να του επιτρέψει η μάνα του να αρχίσει να έρχεται στην Εθνική Νέων και μετά στην Εθνική Ελπίδων κτλ.
1: Το άρεσε μπάλα.
3: Έτσι είναι όλες οι μαμάδες εδώ που θα
2: λέγεται. Ναι.
3: Νομίζω σήμερα που είναι λίγο καλύτερα, πιο εύκολα τα πράγματα, είναι από πίσω με τα αυτοκίνητα, με το αεροπλάνο, όπου πάει ο γιος ή η κόρη και καλά κάνουν έτσι και παρακολουθούν τους αγώνες.
1: Ναι, γιατί κάποια παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία.
3: Βέβαια, όχι. Είναι και δεν έχεις δυνατότητα να τον ακολουθήσεις.
1: Ακριβώς.
3: Το παιδί σου, ενώ να πεις και εσύ με το αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο πολύ περισσότερο, για να δεις τα παιχνίδια και τις προπονήσεις σε μικρή ηλικία. Αλλά αυτό που έλεγε ήταν ένα παιδί γενικότερα δεν μιλούσε. Άμα θα δούμε συνεντεύξεις ή κανένα δύο μίλησαν και χτες προχτές, αλλά πολύ περισσότερο από τις σχετικά τελευταίες, δηλαδή πενταετίας είναι τώρα μέσα του YouTube, που είναι πολύ πιο εύκολες συνεντεύξεις και εκεί μιλάνε και νομίζω και αθλητές πιο εύκολα. Το πούμε αυτό δεν περιγράφει για μας, έτσι. Είναι άλλο να μιλάνε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ στο Vidcast αμολιούνται. Αν θα δούμε, δηλαδή έχουν δει τους αθλητές, ενώ είναι μαζεμένοι όταν μιλάνε με τον ίδιο τηλεόραση ή ραδιόφωνο, στο Vidcast είναι ξαμολυμένοι και λένε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ πιο ευχάριστοι. Λοιπόν, εκεί έτσι διάβασα και εγώ μετά από παλές σχετικά συνεντεύξεις. Ένα παιδί που γενικότερα δεν μπορεί μιλούσε, τα κράταγε για τον εαυτό του και τότε στην αρχή του εκφυνδιάσε αυτή η απόφαση να πει τότε αντίο στην αντίο, για πολλούς ήταν αντίο στην καριέρα, αλλά ευτυχώς επέστρεψε τέτοια δυναμικά στην καριέρα, ότι ποδοσφαιρική μιλάω πάντα. Έχει δύο παιδάκια πίσω του, αν δεν κάνω λάθος, έτσι έφηβα νομίζω ότι είναι, νομίζω είναι σε αυτήν την ηλικία τώρα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα καλό παιδί, εκτός από αθλητής, που αυτό το δείχνουν έτσι οι πράξεις ενώ στο γήπεδο, οι εθνικές ομάδες, τα κύπελλα, τα πρωταθλήματα που πήρε, είχε ευκαιρία να πάει στο εξωτερικό, αρνήθηκε, δεν γούσταρε, να το πω και εδώ λαϊκά, να πάει, προτίμησε έτσι να μείνει στην Ελλάδα, που τώρα είναι εύκολο να πάει στο εξωτερικό.
1: Ναι, πάει πιο εύκολα, ναι.
3: Ναι, σε εισαγωγικά και κουτσιμαρία μπορεί να πάει στο εξωτερικό με έναν καλό μάνατζερ. Αλλά τα χρόνια εκείνα, για να πας στο εξωτερικό πρέπει να έχεις βιογραφικάρα. Δηλαδή βιογραφικάρα να είσαι βασικός συνέχεια στην ομάδα σου, να έχεις παίξει εθνική ομάδα, να έχεις παίξει Ευρώπη, οπότε παίρνεις το διαβατήριο, πραγματικά το διαβατήριο για να μπορεί να παίξει σε ομάδα του εξωτερικού. Ήταν δύσκολο, το αρνήθηκε τότε μία-δύο προτάσεις που είχε από Τουρκία νομίζω και από Γερμανία, γιατί δεν ήθελε να φύγει στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κρίμα. Όπως είπες και στην αρχή, ούτως ή άλλως, εκτός από μιας εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστής, εν πάση περιπτώσει, το ομολογούν πάρα πολύ, ήταν και ένα καλό παιδί που δεν είχε προκαλέσει, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε, αλλά ένας νέος άνθρωπος που έφυγε ξαφνικά. Αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως είναι... Δεν το χωνεύεις, δεν το καταπίνεις εύκολα.
3: Βέβαια έχει μείνει αυτό που λέμε για προκάλεση και θα μας ακούνε οι Παναθηναϊκοί. Εγώ ήμουν τα χρόνια εκεί ένα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και έχει ένα στοιχημειότυπο που ήταν αντίπαλος με τον Κυριάκο. Και τότε είναι αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ Παναθηναϊκοί, η πλειοψηφία μάλλον μένος κατά του Άντζα. Όμως είναι το ίδιο το είπε αργότερα βέβαια. Είναι αυτά που είναι πάνω στον αγώνα, που γίνονται πράγματα και να λες το έκανα εγώ αυτό, το έκανα και εγώ αυτό, αλλά τα βρήκαμε τον Κυριάκο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Κυριάκος ενώ ο τότε αντιπαλός του, είναι μια φωτογραφία, οι Παναθηναϊκοί τη θυμούνται, και εσείς άμα δείτε σε...
2: Την έχω δει, την είδα χθες, δηλαδή, πολλοί την θύμισαν χθες αυτή την εικόνα.
3: Ναι.
2: Που είναι καθισμένο στο στήθος του σχεδόν αυτό.
3: Ναι. Είναι σίγουρα μια προκλητική, έτσι, φωτογραφία, αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν πάνω σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό που λέμε, και ένας άγιος άνθρωπος θα μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω και εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να προκαλέσει, αλλά είναι αυτά που γίνονται πραγματικά έτσι μέσα στο γήπεδο και μετά από, αν όχι μόλις λήξει ο αγώνας, μετά από 5 μέρες, αν όχι φίλοι, είναι γνωστοί και δεν τρέχει κάτι.
1: Όλοι οι παίκτες είναι φίλοι μεταξύ τους, παιδιά.
3: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει, μείνει στην ιστορία, για παράδειγμα,
1: για τη σκληρότητά
2: τους και για τα κοψίματά τους και για το ότι έχουν σακατέψει ανθρώπους και τους έχουν στείλει αυτό, χωρίς να έχουν τον παραμικρό ενδιασμό, έτσι. Ίσα να το πενεύονται κιόλας. Υπάρχουν και τέτοιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή.
3: Είναι.
2: Όχι, και στο εξωτερικό υπάρχουν. Λοιπόν, ο Άντζας δεν ήταν τέτοιος. Καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
3: Όχι.
2: Είναι άλλοι που το κάνουν εξιστήματος, ρε παιδί μου. Αυτό.
3: Έχουν δηλαδή... κόψει καριέρας.
2: Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Να σε
2: καλά.
1: Καλημέρα. Ο Δημήτρης, ο καημάς ο συνάδελφός μας. Έτσι, μιλήσαμε λίγο για τον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε χθες σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια. Άλλος κύριος Κωνσταντίνος μου λέει: στην Τσεχία, όπως ο φίλος μου, έχει κορώνα, δεν συμβαίνει τίποτα από τις καταστροφές που προανέφερα. για μένα που προανέφερα προφανώς, ίσως το βιωτικό του επίπεδο είναι υψηλότατο. Πρώτον, έχει άλλη παραγωγική βάση, μη συγκρίνει τα νόμια πράγματα. Και δεύτερον, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά τα Plan B που βλέπαμε και ακούσαμε και μάθαμε, όσοι το μάθαν χθες, γιατί κάποιοι τα ξέραν από τότε.
1: Ναι.
2: Το Plan B προέβλεπε σύν της άλλης έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Αυτό. Ναι. Για να συνεννοούμαστε. Για να έχουμε κοινό.
1: Και για να συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Και όσοι τα λέγαν τότε ή τολμούσαν να τα πούνε, ακούγανε.
2: Τα σχολιένια τους και τα εξαμάξεις.
1: Ναι.
2: Καλό τα λέω. Το
1: πολύ
2: καλό.
1: Καλά το είπες. Πολύ καλά πολύ το είπες.
2: Καλημέρα στις Σέρες, στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα και στον κύριο Ορέστη. Λέει σχετικά με την Τουρκία και τις αργίες τους. Αυτή με τις 10 μέρες άδεια του δημοσίου είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια ανελιπώς. Κάθε 2 μήνες τους κλείνει όλο το δημόσιο για 5-10 μέρες. Έτσι ξέρω κι εγώ. Έτσι ξέρω κι εγώ. Ο δε κύριος Κυριάκος από τη Χίο λέει: συμφωνώ με τον Μπάμπη από τη Μυτιλίνη, τον γείτονα. Καιρός να γίνει 5% το όριο για τα κόμματα της Βουλής.
1: Παιδιά, στις προτάσεις που έχουν γίνει για την ενόψη της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων στις προτάσεις που έχουν γίνει περιέχεται και αυτό.
2: Αυτό το όριο. Το όριο νομίζω ότι δεν είναι.
1: Όχι.
2: Το όριο είναι θέμα εκλογικού νόμου. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
1: Ναι, ως ιδέα όμως και για το θέμα των εκλογών. Όχι, συνταγματική δεν είναι, έχεις δίκιο. Αλλά τέλος πάντων έχει πέσει στο τραπέζι.
2: Αυτό που ξέρω ότι έχει πέσει στο τραπέζι είναι για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.
1: Και αυτό.
2: Όπως και να τον έχουν τελείως άλλοι. Να είναι όλες οι περιφέρειες να θεωρούνται μονοεδρικές και πάει λέγοντας. Ένα μπερδεμένο σύστημα που δεν το έχω πολύ καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μόνο τους άξονες του. Έχουμε ακούσει να παρουσιάζονται όταν θα έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Φαντάζομαι θα μάθουμε λεπτομέρειες. Αλλά για το όριο, εγώ νομίζω ότι έχω ακούσει πως δεν σχεδιάζεται τουλάχιστον επί του παρόντος να.
1: Όχι, όχι. Ως πρόταση σου λέω. Ως πρόταση έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, όχι από την κυβέρνηση. Γενικά έχει ακουστεί.
2: Δεν ακούγονται προτάσεις μόνο από την κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
2: Ακούγονται
1: όχι.
2: Και από άλλους και ακόμα και από τους πολίτες. Όπως οι φίλοι μας, ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος.
1: Πάμε εμείς να τα αλλάξουμε όλα, παιδιά.
2: Ναι.
1: Καταβαίνουμε πλατφόρμα.
2: Πλατφόρμα.
1: Είναι της μόδας.
2: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ήθελα να πω επίσης, και είμαστε σε αυτό το θέμα που λέγαμε για τον Άντζα, επειδή είχαμε και δύο απώλειες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό το τρίμερο. Για την Γόμαστρο Κώστα, ήθελα να πω το εξής. Το οποίο εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά το έμαθα αυτές τις μέρες. Η Γόμαστρο Κώστα μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο. Και ως μια γυναίκα που ήταν τρομερά αναγνωρίσιμη και πέρναγε το δικό της προσωπικό πρόβλημα, βγήκε και μίλησε από ενοχοποιημένα γι' αυτό, γιατί το έχουμε, η επάρατος νόσος και όλα αυτά τα πράγματα το έχουμε. Βγήκε και μίλησε γι' αυτό το πράγμα και ζήτησε από τις γυναίκες να μην αμελούν κάποια πράγματα και να ψαχτούν. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του. Έχει βάλει ένα λιθαράκι στο να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Μην το ξεχνάτε αυτό που μπορεί να επηρεάζονται.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί λέμε με το κακό, με την απάρατη, με το αυτό. Και δεν το λέμε με το όνομά του. Είναι μια ασθένεια που ευθύνεται για πολλούς θανάτους κάθε χρόνο.
0: Όμως σώζονται και πολλοί άνθρωποι λόγω της πρόληψης.
1: Αυτό. Η επιστήμη κάνει άλματα, κάνει θαύματα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γυρνάνε την πλάτη. Okay, είναι μια τακτική. Συνήθως ή πολλές φορές αποβαίνει μοιραία. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα κατάματα και αυτό έχει απόλυτο δίκιο η Κατερίνα, ότι άφησε μια παρακαταθήκη σε αυτό η Γόμαστρο Κώστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου, ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επειδή συζητάγαμε για ποδόσφαιρο και επειδή τις προάλλες είχαμε αναφερθεί στον προπονητή της Arsenal, τον κύριο Αρτέτα, ναι. Πάλι με σχόλιο ακροατή, μας στείλει ο κύριος Δημήτρης το εξής μήνυμα. Λέει, ήταν βασικός στην Μπαρτσελόνα, στην Paris Saint-Germain, στην Everton, στην Arsenal. Η ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, χωρίς να δει παίκτη του κόκκινη και να υποπέσει σε πέναλτι. Δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο. Εκτός από μπάλα, λέει, περνάει και ήθος στα πιτσιρίκια που κουουτσάρει.
1: Παιδιά, ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, εγώ τον άνθρωπο τον στήριξα, γιατί τον λέγανε παλτό 6 χρόνια που είναι στην Άρσενα.
0: Ναι, αλλά
1: και έχει φτάσει για φέτος, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και να είναι και στο τελικό του Champions League.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέει, ότι όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν την έβγαλε χωρίς να δεχτεί παίκτη κόκκινη κάρτα, αλλά να κάνει κάτι αντιαθλητικό.
1: Καλά, εντάξει,
0: και,
1: είναι...
0: ναι, και να υποπέσει και σε πέναλτι. Δηλαδή, okay, είναι και θέμα.
1: Αυτό
0: προφανώς,
1: σημαίνει ότι μπορεί να μην έπαιζε και πάρα πολύ επιθετικά.
0: Προφανώς ήθος. Είναι η δική σου ερμηνεία ενδεχομένως.
1: Πολλές ερμηνείες υπάρχουν στην μπάλα.
0: Προφανώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Γι' αυτό λέω, προφανώς αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Λοιπόν, πάμε στα. Ερχόμαστε στα.
1: Στα αποψινά.
0: Στα αποψινά, τη επικαιρότητα πάλι. Μέχρι τώρα έχουμε το μαρτύριο της αγώνας. Έχουμε μάθει το 26 με μια ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, ότι δηλαδή σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο νέο κόμμα. Μάθαμε επίσης συμπτωματικά. Σήμερα θα πάει και η κυρία. Συμπτωματικά. Ερώτημα.
1: Όχι, δεν
0: ερώτημα.
1: Δεν νομίζω,
0: ερώτημα.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα πάει στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού για να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα. Και το καταστατικό της κτλ. Να μάθουμε και άλλα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το 26, μας είπε ότι θα έχει μπλε και κόκκινο χρώμα το τέτοιο. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ο Βαγγέλης όμως που κάνει αυτό το ρεπορτάζ μπορεί να ξέρει.
1: Βαγγέλη,
0: πώς θα το λένε το κόμμα.
1: Βαγγέλης Παπαδημητρίου, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλώς τους. Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι για τον Σκαριόλο, λέγατε πριν.
0: Ποιος, όχι τον Αρτέτα.
1: Τον
0: Αρτέτα της Arsenal.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay, okay. Ναι. Και για τα Κιανέντη φραγώματα δεν πιστεύω να λέγατε για την Μπαρτσελόνα. Φαντάζομαι ότι λέγατε.
1: Όχι, τι να πούμε
2: Πανιόνια
1: για την Μπαρτσελόνα.
0: Όχι,
1: πήρε το πρωτάθλημα τελείως.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι, δεν λέγαμε καθόλου για τον Πανιόνια. Λέγαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που εμφανίστηκε και το προέβαλε ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος, έχοντας μπάλα της Μπαρτσελόνα. Δεν είχε του Πανιόνιου. Της Μπαρτσελόνα είχε από μπάλα. Στα χέρια
2: διακρίνω
0: του.
2: Ένα αντιπανιόνιο συνέστημα το πρωί.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ ούτως ή άλλως Βυσσινή είμαι. Εγώ δεν είναι ούτε κόκκινο ούτε μπλε. Βυσσινή. Εγώ ΑΕΛ, σούζα τα λογάκι και τέτοια.
2: Α, σούζα τα λογάκι. Εντάξει. Εντάξει, τότε.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για σήμερα, ξέρουμε τίποτα.
2: Τα χρώματα τα μάθαμε. Ναι. Το ιδεολογικό περιεχόμενο αναμένουμε σήμερα και βεβαίως τον τίτλο. Όλα τα μάτια μπορεί να είναι, τα αυτιά μάλλον να είναι στραμμένα προς τον τίτλο του κόμματος. Ναι. Όχι αδίκως, διότι εκεί θα περιγράφεται εξ όσων μαθαίνω εγώ και η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Δηλαδή τρεις ή τέσσερις διαφορετικές λέξεις που θα κάνουν μαζί ένα τίτλο, όπως λέγαμε ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ κτλ. Το οποίο θα περιγράφει και την ιδεολογική ταυτότητα, θα φωτογραφίζει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, θα περιέχει οπωσδήποτε ένα μέρος που θα λέγεται αριστερά. Η ιδεολογική ταυτότητα θα είναι όμως και σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και
0: θα έχει και το οικολογία, αφού έχει και συνιστώσα.
2: Ναι, αλλά συνιστώσα πού?
0: Δεν θα έχει, αφού είπε να απευθυνθούμε στον κόσμο της οικολογίας, της αριστεράς και της κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, τώρα,
0: το τρίτο.
2: Είσαι προβοκάτορας. Πάμε τώρα στην ουσία του ρεπορτάζ. Η ουσία του ρεπορτάζ είναι πια. Δεν θα υπάρχουν έτσι όπως το γνωρίζαμε με την παλιά μορφή δομημένο κόμμα. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ αυτός που ο πολίτης που θα θέλει να εγγραφεί μέλος μπαίνει στην ιστοσελίδα του κόμματος και υπογράφει εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικά την ιδρυτική διακήρυξη. Ταυτοχρόνως γίνεται μέλος του κόμματος. Εκεί θα λειτουργούν 5 ομόκεντροι κύκλοι με θεματικές ενότητες. Πολιτική, οικονομία, υγεία, παιδεία, περιβάλλον. Αυτοί οι ομόκεντροι 5 κύκλοι θα μπορεί ο πολίτης καθημερινά να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους εντός εισαγωγικών τομεάρχες, να προτείνει, να αμφισβητεί, να αρνείται, να συζητεί.
0: Και ποιος θα αποφασίζει? Θα γίνεται δημοψηφισματικά, α πούμε, λοιπόν, ποιο θα αποφασίζει.
2: Ναι. Σε συνεργασία ναι. με ένα πρώτο 15μελέ, με μια πρώτη 15μελή διοικούσα επιτροπή, όλα αυτά μαζί με τους υπεύθυνους τομεάρχες θα συζητούνται με βάση τις προτάσεις των πολιτών και θα κατατίθεται προτάσεις.
0: Α, δηλαδή δεν έχουμε κόμμα με δομή, με...
1: Δηλαδή πολιτικές επιτροπές, κεντρικές ναι, επιτροπές, όχι, πολιτικά αυτή, συμβούλια...
2: Αυτή η 15μελή...
0: Είμαι στελέχη, ας πούμε, ναι.
2: Αυτή η 15μελή διοικούσα ναι, επιτροπή ναι. θα είναι, ας πούμε τώρα προσπαθώ να βρω ναι. ένα σωστό παραλληλισμό, ναι. το παλιό πολιτικό γραφείο που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, το Politburo κατά το σοβιετικό μοντέλο. Ναι, έτσι ήταν.
2: Δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή το αδικό λίγο, αλλά προσπαθώ.
1: Εντάξει, ναι, προσπαθείς να το σχηματοποιήσεις.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή. Μισό, να ρωτάμε κιόλας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε, ας πούμε, οικολογία. Και έχω εγώ δύο πολίτες, ο οποίος ένας πολίτης λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι πιο οικολογικό και πιο πλούσιο και τέτοιο. Και ο άλλος λέει κάτω τα χέρια από τα βουνά μας και από το αυτό και όλα τα κάνουν για να μπουν.
1: Όχι,
0: ανεμογεννήτριες. Και αυτό. Λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι απόψεις, ποιος θα τις συγκεράσει,
2: εκεί λοιπόν η πολιτικό. Ναι. Εκεί που θα έχουν διαφορετική άποψη ναι. οι πολίτες ναι. καταθέτουν και συζητούν απευθείας, έτσι λέγεται, με τον υπεύθυνο τομέα, ο οποίος στη συνέχεια καταθέτει αυτές τις προτάσεις στη διοικούσα επιτροπή ναι. και γίνεται μία ανάλυση των προτάσεων και στη διοικούσα επιτροπή
0: ναι, αλλά τότε μπορεί... δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν συνοχή αλλά να είναι ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, ας πούμε.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, ρε παιδί μου, να πει ο άνθρωπος.
0: Να μην έχω απορίες, μου δημιουργούνται απορίες.
1: Περίμενε ρε παιδάκι μου στο τέλος.
2: Αυτές οι απορίες που μας δημιουργούνται σε όλους, έχω την εντύπωση ότι μας δημιουργούνται επειδή έχουμε συνηθίσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και δομή κόμματος. Το πόσο θα προχωρήσει αυτό βεβαίως είναι και θέμα ενός εξυγχρονισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το νέο σύγχρονο ψηφιακό κόμμα. Σύμφωνα με στενούς τους συνεργάτες που έχουν πει ότι θα κινηθούν κατά τα πρότυπα του Σάντερς στην Αμερική, δηλαδή και του υποψήφιου δημάρχου και του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πόρτα-πόρτα και ψηφιακά. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας πολίτης που δεν θα έχει δεχθεί είτε την ψηφιακή πρόταση είτε το χτύπημα της πόρτας.
0: Θα περάσουν και από τη δικιά μου.
1: Επειδή
2: συνεχίζεις και είσαι προβοκάτορα.
0: Ναι. Όχι, δεν είμαι, ρε, ρωτάω.
1: Αφού σου είπε, ρε, μάνα μου, αφού σου είπε.
2: Δεν θα περάσουν. Ναι. Από τη δικιά σου λέω δεν θα περάσουν.
0: Εντάξει.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Έχω τη διεύθυνσή σου, γιατί είσαι και μεγάλο σε ηλικία. Και δεν θα περάσουν. Δεν χρειάζεται την ψήφο, θα του το πω
0: εμένα.
2: Είσαι ένα γέρον γκρινιάρη. Να πα στο καφενείο να γκρινιάξει.
0: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να σε πάω για στο πειθαρχικό. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες.
2: Ναι. Τώρα, από εκεί και ύστερα σήμερα. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ναι, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Τα χρώματα της Μπαρσελόνα. Εγώ θα λέω του Πανιωνίου, βέβαια, έτσι, γιατί δεν πολύ ακούγεται και η ομάδα μου. Να ακουστεί καμιά φορά. Ιδεολογικό περίγραμμα. Ταυτότητα κόμματος. Οι πρώτες προσωπικότητες.
0: Αυτό
2: και
0: θα μάθουμε τώρα, τα πρώτα.
2: Οι βουλευτές, που όλοι συζητάμε για τις βουλευτές, σε πρώτη φάση, επί του παρόντος χρόνου, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν θα εγγράφονται μέλη.
0: Αλλά τι θα κάνουν.
2: Έμαθα και το εξής, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, το καταθέτω με επιφύλαξη ως ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω με επιφύλαξη. Αν ένας νυν βουλευτής κάνει την ψηφιακή εγγραφή του. Όπως όλοι θα θελήσουν να κάνουν, όποιοι θελήσουν σήμερα. Είπαμε νέα δομή κόμματος. Όταν γράφεις επάγγελμα ή παύλα ιδιότητα ψηφιακά και γράψεις βουλευτής, αυτόματα το ψηφιακό μοντέλο μπλοκάρει την αίτηση.
0: Άμα είσαι ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Και ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Δεν θέλει βουλευτές.
0: Όχι, μπορεί ρε παιδί μου να έχει παραιτηθεί από το κόμμα
2: λοιπόν,
0: του.
1: Άρα δηλαδή δεν θα δούμε σήμερα στο Θησίο ο Σιριζέους, ας πούμε.
2: Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πάντως ο Διονύσης ο Τεμπονέρας που παραιτήθηκε χθες.
1: Καλά, αυτός παραιτήθηκε, ναι.
2: Ήταν ένας εκ των λόγων, μάλλον ένας βασικός λόγος, που ήθελε να παραιτηθεί για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και μπορεί να πάει χωρίς να υπάρχει η έννοια της διπλής ιδιότητος, να το πω έτσι, στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Πότε θα πάνε οι βουλευτές, ποιοι βουλευτές θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Κατά κύριο λόγο, το πρώτο κύμα εντός εισαγωγικών δεν θα είναι κύμα σε καμία περίπτωση. Από ό,τι διακρίνεται θα είναι από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή Έφη Αξιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι προβοκάτορας και δεν κρατιέμαι, ρε, συγγνώμη. Τέλειωσε, αλλά δεν είχε βάλει τον Κασελάκη για να μην βγει Αξιόγλου. Συγγνώμη, δηλαδή, ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό. Όχι, εντάξει. Δεν είχε βάλει τον κύριο Κασελάκη και είχε προτείνει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου και κάποιος από την ομάδα της.
2: Ποιος το είχε κάνει αυτό?
0: Ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν λέγανε, δεν έλεγε τότε το ρεπορτάζ.
2: Τι είπας?
0: Όχι, εσύ είπας, το ρεπορτάζ το έλεγε, δεν το έλεγα εγώ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, εγώ δεν ξέρω το χώρο. Το ρεπορτάζ το έλεγε. Το ρεπορτάζ έλεγε λοιπόν ότι ο κύριος, μάλιστα και τον κύριο Κασελάκη τον μετέφερε σε διάφορα σημεία, ας πούμε, ο κύριος Αποστολάκης με αποστολή από τον κύριο Τσίπρα έγραφε τότε το ρεπορτάζ για να τον να δουν αν είναι αποδεκτός κτλ. Και στη συνέχεια τον πρότεινε για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου. Και τώρα θα δεχτεί την κυρία Αξιόγλου. Τα ρωτάω αυτά γιατί είναι τα ερωτήματα της απόψινής βραδιάς, φαντάζομαι.
2: Και πολύ καλά κάνεις. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Ξέρω ότι δεν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Διότι αν με άφηνες να ολοκληρώσω, θα σου έλεγα ότι οι πρώτοι βουλευτές μπορεί να θρυλείται να είναι αυτοί. Πότε θα ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί ήταν να ανεξαρτητοποιηθούν την προηγούμενη Παρασκευή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπάρχει μια εντός εισαγωγικών χρονοκαθυστέρηση. Και γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, λέγεται ότι θα τηρήσει απαρέγκλιτα δύο αποφάσεις του. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Τονίζεται το κανένα κόμμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, ως δομημένο κομματικό μηχανισμό. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ψηφιακά από σήμερα και να εγγράφεται μέλος, κατά μόνας. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτοί επίσης θα λάβουν τις αποφάσεις τους κατά μόνας, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή υπολογίζω ή μέσα στο θέρος αργά ή μετά το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί? Άρα, τότε?
0: Γιατί ανοίγουν και όλο το γράφημα.
2: Διότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει, μάλλον φέρεται διατεθειμένος να ενισχύσει ένα νέο δυναμικό με το οποίο έχει έρθει σε επικοινωνία. Θα υπάρχουν οι παλιοί βουλευτές, αλλά δεν θα είναι και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Η ίδια δύναμη που θα έχει ο παλιός βουλευτής λέγεται ότι θα έχει και το νέο στέλεχος. Σε πολλές δε περιφέρειες μην εκπλαγούμε εάν η διάθεση είναι, η ενίσχυση είναι του νέου στελέχους και όχι του παλιού βουλευτή. Επομένως εκεί μπορεί αυτό που λέμε εμείς εδώ ως δημοσιογραφικές ερμηνείες να αρχίσουν και οι καραμπόλες. Φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αλλάζει τη διάθεσή του για το νέο στελεχικό δυναμικό. Από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα δούμε επίσης να βγαίνουν επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική ή που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόντουσαν στο επάγγελμά τους, είχαν γυρίσει αποκλειστικά να, στο επάγγελμά τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή καλύπτεις όλο τον χώρο αυτόν ρεπορταζιακά. Έχω την εξής απορία. Την ξέφρασα προχθές, αλλά δεν είχα κάποιον να μου την απαντήσει. Ως σενάριο την εξέθετα. Πες ότι παρετούνται ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά. Αυτοί αντικαθίστανται από κάποιους άλλους. Σωστά. Αυτοί που αντικαθίστανται, διάβασα, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ από κάτω, που θα τους αντικαταστήσουν δηλαδή, ότι δεν είναι νεοαριστερίτες, αλλά είναι Σιριζέοι. Άρα υπάρχει περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πάλι αυξηθεί με κάποιον τρόπο και έτσι να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Εγώ άκουσα επίσης, ξέρω επίσης ότι δύο εξ αυτών που θα παραιτηθούν, τη θέση τους θα πάρουν νεοαριστερίτες.
0: Νεοαριστερίτες είναι. Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει ισορροπία. Δεν αλλάζει ισορροπία.
2: Όχι, αλλάζει ισορροπία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι αν φύγουν πέντε τουλάχιστον, όσο υπολογίζουμε και λένε οι πληροφορίες,
0: δεν θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα πια.
2: Σταματάει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Διότι χρειάζεται 11, ακόμα και 10 να έχεις, πάλι δεν συγκροτείς κοινοβουλευτική ομάδα εκ των κοινοβουλευτικών κανονισμών.
0: Σωστό.
2: Επομένως, εκεί θα υπάρξει ένα νέο ζήτημα. Μάλλον είναι η Βουλή εκείνη με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, με αυτούς που θα δούμε και από σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα, με ρώτησε η Κατερίνα γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η πρώτη απάντηση είναι γιατί θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να προβάλλει νέα στελέχη. Το δεύτερο είναι ότι η οποιαδήποτε συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους παλιούς βουλευτές θα γίνει κατά μόνας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε αυτοδιάλυση κόμματος. Και επιλέξει, σας το λέω, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Καλά, το έχει διαλύσει, δεν χρειάζεται να δεχθεί αυτοδιάλυση.
2: Ναι, όχι, δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς τι γίνεται σε οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επόμενη μέρα του δικού του κόμματος. Περί αυτοδιαλύσεων, κλεισίματος, αφημί κτλ.
1: Αυτά, αυσημικά κτλ.
2: Ναι, που έχουν ακουστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας από στενούς τους συνεργάτες, τονίζω αυτό, μαθαίνω ότι δεν ασχολείται με αφημί, με οικονομικές διαλλαγές.
0: Θα ασχοληθεί το 15 μελές πολύ την πυρώα, εάν και εφόσον προκύψει η ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν έρθουν τρεις ως ομάδα. Λέω εγώ ότι έρχονται τρεις ως ομάδα. Ανέφερα πριν τρία ονόματα. Αυτό μας λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν θα τους αντιμετωπίσει ως ομάδα ή ως.
1: Όχι.
0: Από το ενός άλλου κόμματος ή κάποιους εισοδιστές άλλου κόμματος, ας πούμε. Θα είναι κατά μόνας. Μπράβο.
2: Ακριβώς.
0: Τι θυμήθηκα εγώ, τα τροσκιστικά θυμήθηκα εγώ.
1: Δεν θυμάται, ρε παιδιά.
0: Για να μην με λέτε προβοκάτορα, κατάλαβε.
2: Πάει ο Διονύσης που είναι βουλευτής. Παρόλη τη μεγάλη ηλικία του και γνωστή κρίνια του κτλ. Μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, αλλά σε επίπεδο προσωπικής βάσεως. Όχι σε επίπεδο ότι έρχεται από κάποιο άλλο κόμμα.
0: Και θα συζητήσουμε.
2: Άρα μεταφέρει και τις ψήφους του και την έδρα του.
0: Και θα συζητήσουμε τάμπουλα ράζα.
2: Και τα δύο τελευταία. Ναι. Και τις ψήφους και την έδρα.
0: Τάμπουλα ράζα με λευκό χαρτί θα συζητήσουμε. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
2: Όχι, εννοώ, είπα πριν ότι δεν είναι τόσο η βάση, ούτε η έδρα, ούτε η ψήφη που μεταφέρει ο κάθε βουλευτής.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον θα έχει. Για να το δούμε αυτό το.
1: Ευχαριστούμε, θα είναι μια μακρά
0: μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σα στενοχώρησα.
2: Δεν πειράζει. Όλα τα ερωτήματα αυτά νομίζω ότι τα έχουμε όλοι μα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και τότε γιατί με λε εμένα προβοκάτορα αφού τα έχουμε όλοι.
1: Έτσι, μωρέ, σε πειράζει.
2: Γιατί είσαι γκρινιάρη και μεγάλο ηλικία.
0: Ναι,
1: γεια σου, Βαγγελή.
0: Γεια σου, ρε Βαγγελή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ο Γιάννη. Λέει 15 μελές ακούω.
1: Ναι, και εγώ ταράχτηκα.
0: Και άρχισε να υπάρχει, θα πηγαίνουμε και με σήμερες.
1: Ναι, ναι. Στα μικρά τα μου. Ναι. Ήμουν και πρόεδρος 15 μελούς, δεν έχω προοπτικές.
0: Εγώ δεν προλάβα τα
1: 15 μελή. Θα μου πεις όλος είναι πρωθυπουργός.
0: Ήμουν πρόεδρος τάξη, αλλά 15 μελή δεν είχαμε προλάβει εμείς.
1: Όλος είναι πρωθυπουργός από πρόεδρος 15 μελή.
0: Θα μου πεις ναι. Ο κύριος Κώστας λέει: καλημέρα. Χθες πήγα μια βόλτα στον Προμαχώνα. Όλες οι ανεμογεννήτριες ήταν σταματημένες λόγω υπερπαραγωγής από τα φωτοβολταϊκά. Και όμως η κιλοβατόρα είναι στα ύψη. Ναι, η κιλοβατόρα είναι στα ύψη.
1: Παιδιά, γιατί... έχει πέσει η τιμή του ρεύματος.
0: Πρώτον, έχει πέσει, αλλά ας το παραβλέψουμε αυτό. Δεν εξαρτάται μόνο από, από αυτά. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Από την επαρχία Νέστου, με τόσα κόμματα θα φτάσουν οι ψηφοφόροι. Αμέ! Λέει, καλημέρα, ευχαριστούμε για το περιεκτικό και προβοκατόρικο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Να είστε καλά. Η κυρία Μέλπα, απαράδεκτη προπαγάνδα.
1: Ποιος?
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Μούχλα, αλλά υπάρχει ελπίδα για ήλιο. Αυτό με την ελπίδα. Λοιπόν, 21 βαθμοί, μέτρια κίνηση. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, πάλι ασχολούμαστε με τον Τσίπρα. Έχει ταλέντο. Φιλιά σε όλους και καλή συνέχεια. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν και μόνο με αφορμή το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν σήμερα. Το θέλει η μέρα. Είναι αυτό. Από τις μέρες του. Από τις μέρες του.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι, το θέλει η μέρα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, και επειδή.
0: Μην με προβοκάρεις. Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
1: Ναι. Επειδή είπαμε για κίνηση, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Το λέω, το ίδιο πράγμα είναι κάθε πρωί. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Βλέπω όμως εδώ πολύ μποτιλιάρισμα στη Βεϊκού. Όχι σε όλο το μήκος της Βεϊκού. Σκεφτείτε από το ύψος των λίγο πιο μετά τα Τουρκοβούνια, των Τουρκοβουνίων, ναι, μέχρι και τα Μενιδιάτικα, μέχρι την Αγίας Γλυκερίας. Ξέρουν οι γαλατσώτες.
0: Πώς δεν ξέρουν.
1: Και αυτοί που περνάνε από εκεί.
0: Μέχρι και εγώ σχεδόν.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κατά τόπους στην Λεωφόρο Κηφισίας σε όλο το μήκος της. Στη Μεσογείο είναι από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στη Συγκρού είναι από το γνωστό σημείο από τον Άγιο Σώστη μέχρι Συγκρού Φίξ. Η Βουλιαγμένης έχει και η Ηλιοπόλεως, έχουν χαμηλές ταχύτητες, βλέπω. Το ίδιο και η Κατεχάκη, όπως τη λέω εγώ, ειδικά στην ανηφόρα του Καρέα. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Και η Παραλιακή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου προς τον Πειραιά κατά διαστήματα και από το ύψος του Νέου Φαλήρου μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου. Πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Προλαβαίνω Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δεν προλαβαίνεις, μέχρι να πεις, να πω εγώ ένα μήνυμα του κυρίου Γιώργου, γιατί λέω όλα τα μηνύματα, τέτοιος είμαι. Καλημέρα, κλείνοντας να πείτε τρεις φορές ζήτω η Νέα Δημοκρατία για να μην σας μαλώσει ο Μαρινάκης. Ποιος από τους δύο? Προχώρα. Λέγει για Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, περιφερειακός. Έχει κινησούλα. Έχει αρκετή κινησούλα.
0: Κρίμα.
1: Η Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες σήμερα. Η Όλγας είναι μια χαρά. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι επίσης πολύ καλά. Η Λαγκαδά, πολύ καλά. Στο ένα ρεύμα, μάλλον στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί στο ύψος των Αμπελόκηπων έχει πρόβλημα. Πω στα δάχτυλα την παίζω τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Να μείνετε εδώ,
1: Να μείνετε εδώ, στο Ergus Radio 105,8. Έχει εξελίξει πολλές σήμερα, παιδιά, έτσι. Πάρα πολλές εξελίξεις και θέματα.
0: Και άρα, αφού έχει εξελίξεις,
1: πού θα
0: τα μαθαίνετε πρώτοι και έγκυρα.
1: Βέβαια.
0: Έγκυρα και έγκυρα.
1: Ναι.
0: Στο Ergus Radio 105,8.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πάμε να συνεχίσουμε την προπαγάνδα.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Σιμέλη. Η έθραυστη κεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρα Μπας, στο ασθενά του Ορμούς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγγύη αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγγύη

0: Στον νότια της Κρήτης πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση κακοποίησης του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Παιδών του Παγνή. Υπήρξε η πληροφορία ότι χθες θα απολογούνταν η συλληφθήσα 25χρονη μητέρα σε εισαγγελέα και ανακριτή για διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, παρόλο που αμφότεροι εμφανίστηκαν στην εισαγγελία. Απολογήθηκαν για διοικητικές παραβάσεις και πήραν προθεσμία η μητέρα να απολογηθεί σήμερα και ο σύντροφός της αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η δικογραφία για τα κακουργήματα που έχουν φτάσει ακόμα και στα χέρια του εισαγγελέα, αφού η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται όπως και η προανάκριση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικογραφία είναι δεμένη και ότι σίγουρα θα απαγγελθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Άλλο ένα πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Η Ελλάς εξάρθρωσε κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέρφια λογιστές που εντόπισε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με τη Λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια. Οι μεσάζοντες φέρεται να εισέπραταν μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Σε καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από ένα 39χρονο άντρα αλβανικής καταγωγής, προέβη χθες μια Γαλλίδα υπήκοος 36 ετών. Η Γαλλίδα ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα βιασμού από ένα 39χρονο υπάλληλο καταστήματος διασκέδασης σε περιοχή του Δήμου Κανδάνου Σελίνου. Κατήγγειλε το συμβάν στο ΑΛΦΑΤΑΦ Κανδάνου, με τον άντρα να υποστηρίζει ότι ό,τι συνέβη έγινε με συνένεση της γυναίκας. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το 25 καταγράφηκαν περίπου 19.000 με 20.000 αφίξεις, ενώ στόχος για φέτος είναι να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο. Μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελούσε το μοναδικό καταφύγιο μιας οικογένειας αλλοδαπών στο Ηράκλειο, γεννήθηκε ένα νεογέννητο κοριτσάκι ξημερώματα Κυριακής. Η μητέρα υπήκοος Βουλγαρίας κάλεσε σε βοήθεια όταν παρουσίασε έντονη αιμορραγία, χωρίς αρχικά να έχει γίνει αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ο τοκετός. Έσπευσαν οι αρχές στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή του Γιώφυρου, και διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει μέσα στο όχημα. Το νεογνώ μεταφέρθηκε μαζί με τη μητέρα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Υποστελέχωση, κλειστές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, χειρουργία εκτός λειτουργίας, εξουθενωμένο προσωπικό και πολίτες που ταλαιπωρούνται συνθέτουν το καθημερινό σκηνικό στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Αυτά δείχνουν τα αποκαλυπτικά στοιχεία μεγάλης έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ με αφορμή την παγκρίτια κινητοποίηση με την υγεία που οργανώνει την Τετάρτη 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Πνιγμένες τα χρέη φαίνονται πως είναι οι τοπικές επιχειρήσεις. Προβληματισμός που αναδείχθηκε σε συνάντηση για τη χανιώτικη επιχειρηματικότητα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς, που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου το μεσημέρι της Δευτέρας στο Επιμελητήριο Χανίων. Τεράστια χαρακτηρίζεται η πτώση του τζίνου, αλλά και η αύξηση των λειτουργικών εξόδων, δημιουργώντας προβλήματα βιωσιμότητας για τις τοπικές επιχειρήσεις. Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εξάλλου, χθες πραγματοποιήθηκε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σε λίγες ώρες ανοιχτά της Γάβδου. 45 αλλοδαποί επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν από πλοίο της δύναμης Frontex 7 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου.
Ο Δήμος Χανίων, το Δημοτικό Γεροκομείο, σε συνεργασία με την Ατλαντίδα, το παραρτήμα ΑΜΕΑ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, συμμετέχουν στους 4ους Γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώνει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής σε συνεργασία με τη στέγη Αρχάγγελος Μιχαήλ από την Κύπρο. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου έγινε γνωστό ότι αύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί στους χώρους του Δημοτικού Γεροκομείου θα διοργανωθούν πολλές αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 και στη νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

πάτα στραδεβά συλλεύουν αίμα, ο ήλιος τα θαμπώνει. Ο ήλιος τα θαμπώνει, κι η δική σου η ομορφιά των ανθρωπών.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Έρθει Ηρακλείου, έρθει Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα, σε συνακρόαση. Το δημόσιο ραδιόφωνο από το Ηράκλειο εκπέμπει στους 97,5 και στους 105,6 στα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Από την Αρχανίων, από τους 104, 100,6 στα FM, όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο από το διαδίκτυο www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr, Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου στα Χανιά, με την Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στο στούντιο η Μαρίνα Μαδακάκη
1: και η Καταρίνα Πολύζου.
0: Πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα, πολύ και στην Κρήτη και στα πανελλαδικά, Μαρίνα.
1: Και σε όλα τα θέματα.
0: Και σε όλα τα θέματα, με την πολιτική, κοινωνική ατζέντα να δοκιμάζει τις συνειδήσεις των πολιτών. Τα όσα, νομίζω, αυτή η ιστορία με το τρούχνο κοριτσάκι, έχω μια ένσταση ως προς τα ρεπορτάζ τα οποία γράφονται και δομούνται με ένα σε εισαγωγικά γαργαλιστικό τρόπο, βασισμένα σε υποθέσεις, και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, διότι αν όντως υπήρξαν δύο παιδιά νεκρά κατά τη διάρκεια του φρελασμού, όπως διαρρέεται ότι υποστήριξε η μητέρα, η υπόθεση παίρνει άλλες διαστάσεις. Επίσης είναι πολύ σοβαρή η διάσταση της αλλαγής του κατηγορητηρίου από αμέλεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καλό είναι να μην κάνουμε την κλειδαρότρυπα στο ρεπορτάζ. Να υποθέσουμε ποιανού είναι το DNA, να υποθέσουμε το ένα, να λέμε τα γεγονότα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Μαρίνα.
1: Εγώ έχω να πω ότι για το ίδιο ρεπορτάζ τα μέσα ενημέρωσης είχαν διαφορετικές τοποθετήσεις. Είναι ένα θολό τοπίο. Δεν γνωρίζομαι που κάνουμε τους ξεραόλες κάθε φορά που πάμε και καλύπτουμε ένα θέμα. Ας αφήσουμε λοιπόν τα στοιχεία να μιλήσουν, γιατί ο γεγονός είναι ότι το παιδάκι είχε θέμα. Γεγονός είναι ότι η μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία παραμέλησης. Γεγονός είναι ότι για να αλλάξει η κατηγορία και να γίνει πιο βαριά, κάτι είχαν υπόψη τους, κάτι είδαν, κάτι ψάχνουν. Τώρα που κατεβήκανε και από τον Μπέγα και δείξανε και το μέρος που το θερμοκήπιο που ζούσανε, με τις δηλώσεις αυτές, εδώ βλέπεις ότι δίνουν ανταπόκριση οι δικοί μας από εδώ και τους έχουν πάνω. Τους κάνουν ερωτήματα γιατί δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέμε και γιατί δεν καταλαβαίνουν τι λέμε, γιατί εικάζομαι και δεν έχουμε τα πραγματικά στοιχεία.
0: Θέλουν πάρα πολύ προσοχή αυτές τις υποθέσεις, συμφωνώ απολύτως με τη Μαρίνα. Θέλουν πάρα πολύ προσοχή, μετρημένες κουβέντες, γιατί εντάξει, μπορεί με υποθέσεις να πουλήσεις μια είδηση, αλλά αυτό δεν είναι το στοίχημα για τη δημοσιογραφία. Το στοίχημα είναι να έχεις την είδηση, να την έχεις πρώτος, ίσως. Αλλά αυτό που θα πεις να είναι είδηση και να πατάει. Γιατί μιλάμε για μια οικογένεια, μιλάμε για παιδάκια που είναι στα αζήτητα για ακόμα μια φορά. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Γιαννόπουλο, να τα πούμε αυτά. Μιλάμε για παιδιά που εξαφανίζονται σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, και Θεός ξέρει που βρίσκονται. Τα πράγματα λοιπόν είναι σοβαρά, επομένως με σοβαρότητα και μέτρο πρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Κατά τα άλλα, ο ΠΚΠ και γι' αυτά θα πούμε. Λες να πάμε μέχρι τις εκλογές με ο ΠΚΠ και συλλήψεις?
1: Εξαρτάται πόσες δικογραφίες είναι στο δρόμο
0: και πότε θα γίνουν για εκλογές τελικά.
1: Γιατί βλέπεις τώρα ότι η μία μέρα περνά, η επόμενη μέρα ένα ντούτο έχει.
0: Μια αστυνομική επιχείρηση
1: την έχει.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Κώστας Γιαννόπουλος, το χαμόγελο του παιδιού, το χαμόγελο που προσπαθεί χρόνια τώρα να δώσει στα παιδιά ο κύριος Γιαννόπουλος και οι συνεργάτες του, είτε παιδιά που είναι άρρωστα, είτε παιδιά που είναι κακοποιημένα, είτε παιδιά που είναι θλιμμένα, γενικά στα παιδιά που θέλουν την υποστήριξη για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ξεκινήσουν να κάνουν μια επανεκκίνηση στη ζωή. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, αυτό που δικαιούνται.
0: Αυτό που
1: είμαστε υποχρεωμένοι σαν κοινωνία να δίνουμε, ξέρετε, αναγάγουμε καμιά φορά και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, το αυτονόητο σε σπουδαίο πράγμα. Και αυτό είναι που μας δίνετε τη δυνατότητα και σας ευχαριστώ μέσα από τη δική σας συχνότητα και άλλες που μπορούμε και μιλάμε επιτέλους για την πρόληψη και για την υποχρέωσή μας εμείς οι μεγάλοι, αλλά και το δικαίωμα του παιδιού να έχει τα αυτονόητα. Και κάθε φορά όταν συμβαίνει κάτι φρικτό, τότε ξυπνάμε. Και αυτό είναι που πρέπει να σιγά σιγά αυτό που προσπαθούμε, γιατί και εγώ πριν από 30 χρόνια προσωπικά ήμουν στο δικό μου κόσμο. Κάτι χρειάστηκε να με ταρακουνήσει και φεύγοντας ο γιος μου άφησε αυτή την παρακαταδίκη και έγινα πιο πλούσιος, όχι οικονομικά, σε διαβεβαίω, αλλά τουλάχιστον η ψυχή και ο κόσμος και οι άνθρωποι που γνώρισα και όλο αυτό που ενώσαμε τις δυνάμεις, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, γιατί και στους θεσμούς υπάρχουν άνθρωποι και σε εθελοντικές οργανώσεις κάποιοι άνθρωποι και μέσα από αυτούς φέρνουμε αποτέλεσμα.
2: Επειδή αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, σας άκουγα σε μία συνέντευξη προχθές και λέγατε χαρακτηριστικά κάθε μέρα συναντάτε τον Ανδρέα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το παιδάκι, όπως όλα τα παιδιά, απλά κουβάγει το δικό του το παιδί, είναι το πιο σπουδαίο παιδί στον κόσμο. Αυτό το παιδάκι ήταν ένα σοφό παιδί, το οποίο με τα απλά του λόγια μας με οδήγησε εμένα προσωπικά, αλλά και να το πω για μια ακόμη φορά και δεν κουράζομαι, αλλά οδήγησε και μια κοινωνία η οποία, δόξα τω Θεώ, στην κοινωνία αυτή υπάρχουν άνθρωποι σωστοί και καλοί, αλλά κρύβονται. Δεν βγαίνουν, έχουν αυτή η καταχνιά, αυτή η μαυρίλα, αυτή η βία, αυτή η διαδικασία η οποία υπάρχει. Ο ένας καταγγέλει τον άλλον. Όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί, έτσι και σηκώσει το κεφάλι του κάποιος καλό να κάνει κάτι. Γιατί το κάνεις? Απορούνε και λένε οι εθελοντές μας, πείτε μου ότι είμαι εθελοντής, γιατί θα πούνε, γιατί το κάνω. Mm-hmm. Και είναι άνθρωποι που δεν έχουν ιδιοτέλεια, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ 30 χρόνια. Εγώ είχα ιδιοτέλεια προσωπικά και αυτό είναι το προσωπικό μου. Αλλά τώρα το εγώ έγινε εμείς και την ευκαιρία χτες στάθηκα και βλέπω μια φωτογραφία τώρα, επειδή βλέπω μπροστά μου το δελτίο τύπου. Βλέπω τη φωτογραφία αυτή που είναι όλοι οι φορείς, οι θεσμικοί, είναι οι εθελοντικές ομάδες, είναι τα οχήματα, είναι τα ντρόουν, είναι όλα αυτά και είναι όλα μαζεμένα στην υπηρεσία των παιδιών. Δεν τα ξέρουν. Όταν χάνεται ένα παιδί, λέμε οι άλλοι, οι υπόλοιποι, ότι στατιστικά στοιχεία, ένα ακόμη παιδί χάθηκε. Γι' αυτό που έχασε το παιδί του ή το παιδί του έφυγε, γιατί έχει πλέξει μέσα το διαδίκτυο ή οτιδήποτε άλλο, είναι ο κόσμος ολόκληρος και δεν το βλέπουμε.
0: Ναι, χθες είχατε μια σπουδαία εκδήλωση για το θέμα των εξαφανίσεων των παιδιών, να το πούμε για τους ακροατές που δεν το...
1: Χθες ήταν λοιπόν η Παγκόσμια ημέρα, ως 5 Μαΐου, η Παγκόσμια ημέρα για τις εξαφανίσεις. Mm-hmm. Η Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά, το τονίζω, η Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό η Ελλάδα είναι και το χαμόγελο εκπροσωπεί την Ελλάδα, ξεχωρίζει. Ξεχωρίζουμε γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα αρπαγές από τρίτους.
0: Στην Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Υπάρχουν παιδιά που χάνονται, ειδικά παιδιά που ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς, που εξαφανίζονται και κανείς δεν ξέρει τι επέγιναν.
1: Εδώ έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα με τα παιδιά και τα συνόδευτα, τα οποία κάποιοι προσπαθούν να τα
0: προωθήσουν.
1: Να τα βγάλουν εκτός Ελλάδας και μέσα σε αυτό βέβαια εξαφανίζονται. Τώρα όμως και εκεί, επιτέλους, γιατί παλιά η ΜΚΟ και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη των παιδιών αυτών δεν έκαναν αναφορά στην αστυνομία αρχικά και σε εμάς μετά, για να κάνουμε όπως κάνουμε για κάθε παιδί στην Ελλάδα. Κάθε παιδί στην Ελλάδα που ζει πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν παιδί. Αυτό έλεγε σε μια εισαγγελία που μου λέγει, μα κύριε Γιαννόπουλε, είναι προσφυγόπουλο αυτό. Λέω τι σημασία έχει για μια νομοθεσία, για μια ευνομούμενη χώρα, αν είναι ή δεν είναι προσφυγόπουλο, για το δικαίωμα που έχει στη ζωή. Μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Ένα παιδί το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα για τον ένα ή τον άλλο λόγο, τουλάχιστον δεν φταίει αυτό, γιατί ήρθε στην Ελλάδα. Και είτε δεσμεύμα είτε παράνομα, εμείς πρέπει να το προστατεύσουμε όσο είναι στην Ελλάδα. Λέω εμείς σαν κοινωνία. Και από εκεί και πέρα πλέον, όταν εξαφανίζεται το οποιοδήποτε παιδί, είτε άσπρο είτε μαύρο, όπως έλεγε ο γιος μου στο ημερολόγιο του, άσπρα, μαύρα, όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο. Όλα αυτά περί ρατσιστικών διαδικασιών, εμάς δεν μας ακουμπάνε, γιατί δεν βλέπουμε το διαβατήριο ενός παιδιού.
0: Ασφαλώς, σε καμία περίπτωση. Κύριε Γιαννόπουλε, ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, σε μια ανάρτηση που έκανε για αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση με ένα τρίχρονο παιδάκι που δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ τα αδερφάκια του βρίσκονται στα αζήτητα του νοσοκομείου και διερευνώνται και άλλες πτυχές της υπόθεσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε εσάς, στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί αμέσως πέφσατε να στείλετε ροχισμό, παιχνίδια κτλ. Και θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτήν την υπόθεση, που αναδεικνύει για πολλωστή φορά τις παθογένειες και τις αδυναμίες τόσο του συστήματος όσο και της ίδιας της κοινωνίας, που βλέπει γύρω της παιδιά να μεγαλώνουν σε αυστηρά κατάλληλες συνθήκες, αλλά δεν κινητοποιείται.
1: Να σας πω, να είμαστε δίκαιοι. Ποιος να κινητοποιηθεί? Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή ζήτημα να έχουν δύο κοινωνικούς λειτουργούς, που κι αυτοί είναι πεπερασμένες δυνατότητες, γιατί ο κοινωνικός λειτουργός δεν είναι μόνος του να δώσει λύσεις για την παρακολούθηση μιας οικογένειας.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να τους πούμε, όπως άλλες χώρες μας έχουν σαν συμβούλους, και κάνουμε, συναντιόμαστε, να μετάβριο θα πάω στο Παρίσι, όχι για διακοπές, δεν έχουμε χρόνο για διακοπές, για να συμμετέχουμε σε μια συνάντηση που κάνουμε οι χώρες που έχουμε τη δυνατότητα, για να προστατεύουμε τα θύματα ατυχημάτων, θύματα κακοποιήσεων κλπ. Και το χαμόγελο του παιδιού λοιπόν έχει και τη γραμμή, η οποία είναι η γραμμή αυτή για η ευρωπαϊκή, προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες και των Ελλήνων φυσικά που διαμένουν στην Ελλάδα, αλλά και των Ευρωπαίων που έρχονται ή άλλων που έρχονται από άλλες χώρες, όπως το ίδιο γίνεται όταν κάποιος πάει στην Γαλλία ή στην Αγγλία, οπουδήποτε αλλού. Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν και μας θεωρούν ένας τους καλύτερους φορείς ελληνικούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη τουλάχιστον, και όχι μόνο, γιατί η δουλειά που κάνουμε, η ίδια η Ελλάδα με τους ίδιους Έλληνες, αυτούς που καταργιόμαστε και λέμε VIP Έλληνες και VIP Ελλάδα, με τους ίδιους ανθρώπους μέσα στη δημόσια διοίκηση, σε άτομα βέβαια, έχουμε αποτέλεσμα. Έχουμε αποτέλεσμα 24 ώρες κλπ. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, επειδή δεν υπάρχει διάθεση, και ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στο χαμόγελο και πάει να εργαστεί στο δημόσιο, είτε είναι δήμος, είτε είναι σχολείο ή οτιδήποτε άλλο, αλλάζει κουλτούρα ξαφνικά. Και το βλέπουμε αυτό, γιατί πάνε να ράξουν. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Παιδιά, ελάτε, σηκώστε τα μανίκια, πάμε. Και εσύ ο ίδιος ο υπεύθυνος που είσαι εκεί, να το δώσεις να καταλάβουν. Να είναι αρκετό προσωπικό, να μην έχουν ένα άτομο την εβδομάδα να πηγαίνει σε κάποιο σχολείο. Το ίδιο και στους κοινωνικούς λειτουργούς. Άρα μέσα σε αυτή την παθογένεια δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθούν, και μιλάμε 30 χρόνια τώρα η γνώση αυτή. Και έτσι δεν είναι θέμα λοιπόν ποια κυβέρνηση και τι χρώμα κυβέρνησης κυβερνάει. Είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν πήραμε ποτέ την νοοτροπία στο θέμα της παιδείας, της μάλλον και παιδείας, στο θέμα της υποστήριξης, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Και ξέρετε, να πρέπει να φύγουμε από την νοοτροπία της φιλανθρωπίας. Και το ξαναλέω πάλι, ακούμε λίγο κουραστικός, αλλά με τα vouchers και όλα αυτά δεν δίνει δυνατότητα να είναι άνθρωποι ανεξάρτητοι. Θέλεις να έχεις εργασία, να έχεις δυνατότητες. Να μπορείς να είναι κάποιος να εργάζεται και να μπορεί να του δώσεις δυνατότητα. Και αν δεν μπορεί, τότε να τον καλύπτεις και να τον υποστηρίζεις ολιστικά, όπως κάνει το χαμόγελο με 19.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, που σε όλη την Ελλάδα προσπαθούμε να τους ασφαλίσουμε τα απαραίτητα, όχι όμως το φαγητό. Το φαγητό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό και χωρίς φαγητό πώς θα ζήσει μια οικογένεια. Αλλά είναι τόσα άλλα, εκπαιδευτικά, ιατρικά, επιβίωση οικογένειας, συμβουλευτικά, όλα αυτά τα οποία τα κάνουμε και δεν φαίνεται, γιατί δεν θέλουμε να αναδεικνύουμε την φιλανθρωπία. Δεν είναι φιλανθρωπία, αυτό είναι υποχρέωση.
2: Πρόεδρε, λαϊκά θα, και πολύ απλά θα σας το ρωτήσω. Πώς την παλεύει το χαμόγελο του παιδιού? Σας υποστηρίζουν?
1: Λαϊκά και πολύ απλά θα σας απαντήσω. Την παλεύει, χάνει τον κόσμο και χάνει τις εταιρείες. Δυστυχώς δεν έχουμε επιδοτήσεις, γιατί μας θεωρούν κάποιοι, δεν ξέρω, και υποπλούσιους. Ενώ δίνονται, λαϊκά και απλά λοιπόν, δίνονται 98 εκατομμύρια για την παιδική παχυσαρκία, στην υποτεραιότητα αυτή, και άλλα τεράστια κονδύλια για την παιδική προστασία, υποτίθεται, που δεν είναι για την θωράκιση και την οργάνωση τη συνολική. Έτσι λοιπόν, ένα απλωμένο χέρι συνέχεια, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με την χορηγία σε είδος, ενώ δεν μας δίνουν χρήματα για να κάνουμε αυτά που κάνουμε, μας δίνουν όμως είδος οι εταιρείες, και με το είδος μπορούμε και ζούμε. Όμως ζούμε, και όταν λέω ζούμε, δεν ζούμε εμείς το χαμόγελο, ζούνε τα παιδιά, τα 97.000 παιδιά που στηρίζουμε και μπορούν τη στιγμή τη δύσκολη να εξασφαλίσουν τη ζωή τους, γιατί κάποια από αυτά τα παιδιά ζουν. Και να σας αναφέρω ένα παιδί, το οποίο ήταν 7 χρονών όταν το άρπαξε ο σύντροφος της μητέρας και θα το πήγαινε στην Αφρική, μέσω Αγγλίας, και κινητοποίησαμε τις συνεργάτες μας στο Λονδίνο, το Missing Children Europe, όπου βρέθηκε γρήγορα με την αστυνομία της Μεγάλης Βρετανίας, κινητοποιήθηκε αμέσως χάρη στη δική μας έκκληση και της αστυνομίας, και βρέθηκε σε ένα δωμάτιο, και η μικρή λοιπόν επέστρεψε στους γονείς. Τώρα βρίσκεται για άλλο λόγο στο Λονδίνο και κάνει μεταπτυχιακό. Της δώσαμε λοιπόν σαν κοινωνία μια δυνατότητα να επιβιώσει, αλλά δεν επιβίωσε μόνο, αναπτύχθηκε. Αυτό το παιδάκι προχώρησε, είναι τώρα 24 χρονών, και χτες ήταν μίλησε λοιπόν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα για τις εξαφανίσεις, και μας είπε για την ευκαιρία που της δόθηκε από το χαμόγελο και την κίνηση που κάναμε αστραπιαία, και όχι περιμένοντας πότε θα βρεθεί και αν θα βρεθεί, αλλά παίρνοντας προσωπικά τηλέφωνα τους ανώλογους ανθρώπους της Scotland Yard που έχουμε συνεργασία, κινητοποιώντας δυνάμεις, και σε ένα απόγευμα, το τονίζω, καταφέρω και βρήκαμε τους ανθρώπους. Αυτό προσπαθώ να σας πω, το λέω λίγο πιο έδωσα λίγο πιο λεπτομέρεια για να γίνει κατανοητό, γιατί το ένα παιδί είναι ο κόσμος ολόκληρος. Και έτσι λοιπόν το παλεύουμε με τον κόσμο, με 400 άτομα προσωπικό, περισσότερο από επιστημονικό, με 9.000 εθελοντές, οι οποίοι είναι η ψυχή, αλλά δεν είναι εκείνοι που πρέπει να είναι στα ασθενοφόρα. Πρέπει να έχουμε διασώστες πιστοποιημένους, πρέπει να έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επιστημονικότητα, γιατί δύο παιδιά την ημέρα δηλώνουν αυτοκτονικό ιδιασμό με τα στατιστικά, και όπως είπαμε 760 παιδιά σώσαμε πέρσι μαζί με το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας.
0: Δεν λιγοστεύουν οι ανάγκες, ίσα ίσα αυξάνονται, αυτή είναι η ουσία.
1: Πειραφόρα.
0: Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχόμαστε καλοτάξιδο το χαμόγελο του παιδιού, να σκορπίζει παντού χαμόγελα και να ανακουφίζει.
2: Και κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι η Κρήτη σας αγαπά, έτσι. Πέρα από το πολύτιμο έργο που κάνετε, απλά πολύτιμο σε όλη την Ελλάδα, για την Κρήτη είστε το χαμόγελο του κοπελιού.
1: Το μάθατε.
2: Ναι, το μάθατε.
1: Ξέρετε, να το πω, για να το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου.
2: Ναι.
1: Και μου απομένουν πολλές ψυχικές δυνάμεις. Πολύ σωματικά να έχω λίγο προβληματάκι, λόγω του ότι πέρασα καρκίνο και λοιπά και αυτά. Αλλά ψυχικά να σας πω, με όλη αυτή τη δύναμη που έχω μέσα μου, ότι τέτοια γαλιά και τέτοια αγάπη για το τελευταίο διάστημα, οργώνοντας όλη την Κρήτη, και εγώ έχω έρθει και σε όλους τους νομούς.
2: Mm-hmm.
1: Δεν πηγαίνω συνέχεια βέβαια, αλλά εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη, εισέπραξα πάρα πολύ νιάξιμο και από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς και από τους ανθρώπους και από τα κριτικάτσια εκεί πέρα. και το λέω, και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Να είστε καλά, Σιδερένιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ από καρδιάς. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: If it sounds country.
1: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας που έχει πολλά να μας πει. Είναι ο κύριος Μανέλαος Γαρδικιώτης, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Δώστε μας λίγο όλο αυτό το τοπίο με το κομμάτι της, των υπηρεσιών, των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε στην Κρήτη, έχουμε κάθε μέρα και μια αστυνομική επιχείρηση, Μαρίνα, το τελευταίο μήνα, ναι, που εμπλέκονται διάφορες παραβατικές πράξεις με τις παράνομες επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα οι κανονικοί αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται στα όρια της απελπισίας και στα σκάνδαλα φαίνεται ότι εμπλέκονται από αντιδήμαρχοι μέχρι λογιστές, μέχρι τα ΚΙΔ. Όχι όλα τα ΚΙΔ, αλλά όπου σκάνδαλο το ΠΚΠ και ένα-δύο ΚΙΔ που εξυπηρετούν.
2: Φαίνεται ξεκάθαρο ότι σε όλες τις εγκληματικές οργανώσεις υπήρχε μία συνεργασία κάποιου που είχε είσοδο στους χάρτες και συνήθως ήταν ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων και στους λογιστές οι οποίοι είχαν είσοδο στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και μπορούσαν να εμφανίζουν κλαστά εικονικά ε9 ιδιοκτησίες, οπότε και κατ' επέκταση μετά πλαστά ενοικιαστήρια. Νομίζω πια ότι είναι σε όλους γνωστό το πώς γινόταν η κομπίνα. Μάλιστα και εδώ διαβάζουμε ότι είχαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο με πριν, δηλαδή κάποιοι πήγαιναν και δήλωναν ότι μία δημόσια έκταση ήταν δική τους, τη βάζαν στα ε9, προχωρούσαν σε ένα ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο με έναν τρίτο, το οποίο τρίτος πήγαινε στο ΚΙΔ και έκανε τη δήλωση. Μέχρι στιγμής, αν γινόταν έτσι αποσπασματικά, θα μπορούσα να πω ότι τα ΚΙΔ δεν είχαν ευθύνη, αλλά από ό,τι φαίνεται από αυτά που έχουν διαρρεύσει, δεν έχουμε και τη δικογραφία στα χέρια μας, φαίνεται ότι η υπόδειξη των εκτάσεων γινόταν μέσω από τα συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ξεκάθαρα εμπλοκή.
1: Κομβικό ρόλο δηλαδή παίζουν τα ΚΙΔ.
2: Κομβικό ρόλο παίζανε και τα ΚΙΔ, όπως μπορείτε να πείτε, τα συγκεκριμένα. Όπως είπατε,
1: όσα εμπλέκονται,
2: δηλαδή αυτή τη στιγμή στα 500 ΚΙΔ έχουν εμφανιστεί λιγότερο από 10 να εμπλέκονται στις εγκληματικές οργανώσεις.
1: Είναι λίγα.
2: Όπως θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουν εμφανιστεί και περίπου 10-15 λογιστές να εμπλέκονται. Όπως δεν είναι όλοι οι
1: λογιστές.
2: Τώρα
1: έχουμε και έναν αντιδήμαρχο.
2: Ναι, έχουμε και ένα.
1: Η βεντάλια ανοίγει.
2: Ακριβώς. Η βεντάλια ανοίγει την ώρα που όλοι μπορούσαν και είχε πάρει τέτοια έκταση το συγκεκριμένο σκάνδαλο, γιατί μιλάμε ότι από ό,τι φαίνεται έχει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες εμπλεκόμενους αυτό το σκάνδαλο, και το απορίας άξιον είναι πως τόσα χρόνια όλα αυτά γινόντουσαν κάτω από τη μύτη της δημόσιας διοίκησης. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μόνο η ΟΠΕΚΕΠΕ δημόσια διοίκηση. Είναι και η ΑΔΕ. Όπως σας περιέγραψα πριν λίγο, τρύπαγαν πλήρως το σύστημα της ΑΔΕ με το ε9 και δεν τους είχε πιάσει κάποιος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τους πιάνουμε μέσα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Που αν κάποιος γυρίσει και δει με το γράμμα του νόμου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν υπεύθυνος να κάνει έλεγχο ιδιοκτησίας.
3: Εσείς τώρα περιμένετε τον πρώτο φάκελο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
2: Εγώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιμένω από τη δικαιοσύνη τον πρώτο φάκελο για να κινήσουμε τα δέοντα. Εγώ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.
3: Ναι,
2: δεν είναι τίποτα. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο έχει πειθαρχικά όργανα. Είναι το μόνο που ελέγχει το επάγγελμα των γεωτεχνικών μέσω πειθαρχικού ελέγχου. Περιμένουμε λοιπόν τον πρώτο φάκελο να μας αποστείλει η δικαιοσύνη ή τους φακέλους με τα στοιχεία ώστε να ξεκινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες από εκεί και πέρα, οι οποίες ως μέγιστο ποινή έχουν και την άρση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.
1: Να σας ρωτήσω, εγώ έχω μια απλή απορία, απλοϊκή. Γιατί να υπάρχουν ΚΙΔ και να μην μηχανοργανωθεί και να στελεχωθεί με το ανάλογο προσωπικό ο ίδιος ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να διεκπαιρεώνουν τις αιτήσεις? Δηλαδή, γιατί να μην γίνουν όλα ενιαία στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ? Τα χρήματα που έπαιρναν τα ΚΙΔ ανά έτης είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια όλα αυτά χρόνια. Γιατί δεν μπορούσε να επενδύσει η πολιτεία στην στελέχωση υπηρεσιών, στη μηχανοργάνωση υπηρεσιών και στη σύνδεσή της με την ΑΔΕ? Δεν ξέρω αν γίνεται. Κάνω μια αφελή ερώτηση.
2: Θα σας πω το πιο απλό. Δεν επένδυσε η πολιτεία να πάρει 200 γεωτεχνικούς για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm.
1: Αυτό εννοώ.
2: Όταν λοιπόν έχουμε στελεχώσει το ελεγκτικό μας κομμάτι, που είναι το βασικό μας κομμάτι, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να στελεχωθεί με περίπου 1500 άτομα στη χώρα που ασχολούνται και πλέον, γιατί κέντρα υποδοχής δηλώσεων μπορεί να λέω και λίγα, με 500 ΚΙΔ ο μέσος όρος εργαζομένων είναι σίγουρα πάνω από 3, μπορεί να λέω και λίγους για αυτή την ιστορία.
1: Ίσως θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι πολλά τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κονδύλια, και ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και αντίστοιχη επένδυση από την πολιτεία, προκειμένου αυτά τα κονδύλια να διοχετεύονται με τον τρόπο που πρέπει.
2: Θα πω με πάσα ειλικρίνεια κάτι. Είτε έκανε ο ΠΚΠ τις δηλώσεις, είτε τις κάνουν τα ΚΙΔ, από την ώρα που δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, το σύστημα θα τρύπαγε. Δεν υπάρχει περίπτωση την ώρα που φωνάζουμε επί χρόνια ότι είναι ξέφραγο αμπέλ, και αυτό αποδεικνύεται, όποιος και να τις έκανε τις δηλώσεις, γιατί και το δημόσιο σε άλλες περιπτώσεις έχει κάνει δουλειά, και πάλι έχουμε βρει, να θυμίσω, πολεοδομίες, ότι οτιδήποτε μένει ανεξέλεγκτο πέρα από το αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Έχουμε θέμα. Άρα το πρώτο που έπρεπε να έχει κάνει, και εγώ δεν είμαι αντίθετος αν επιλέξει το κράτος να τα κάνει στο δημόσιο, καθόλου αντίθετος μάλιστα, αλλά να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και να στελεχωθούν πρώτα ο ελεκτικός μηχανισμός των υπηρεσιών. Σήμερα οι φορολογικές δηλώσεις γίνονται από ιδιώτες λογιστές, αλλά πια έχουμε ελεκτικό μηχανισμό, δηλαδή δεν έχει κάνει βήματα μπροστά και τη βλέπουμε την εξέλιξη. Στο παρελθόν πάλι δινόντουσαν και βλέπαμε σκάνδαλο στην τάδε φορεία, σκάνδαλο στην τάδε φορεία, όταν δεν υπήρχαν τα εργαλεία. Το σκάνδαλο το συγκεκριμένο δεν είναι ότι υπήρξαν ιδιώτες κακοί, είναι ξεκάθαρο ότι φωνάζαμε σε όλη την πιάτσα, σε όλα τα λαμόγια της οικουμένης. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πορτοφόλι, μπορείς να μπεις και εσύ να πάρεις λεφτά χωρίς να σε πιάσει κανείς.
3: Έτσι ακριβώς γινότανε. Κοιτάξτε τώρα όμως, κύριε Πρόεδρε, εμείς σας πήραμε τηλέφωνο για να δώσετε τα φώτα σας σε αυτό που ταλανίζει όλη την Κρήτη. Φαντάζομαι ότι από την Κρήτη έχετε πολλά χιλιάδες τηλεφωνήματα με ανθρώπους που έχουν καταστήματα να σας λένε ότι δεν την παλεύω άλλο. Μέχρι εδώ.
2: Είναι ξεκάθαρο, και γι' αυτό χτες ήμασταν και στην Κρήτη. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι μόνο η Κρήτη. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε πανελλαδική συνάντηση, όπου είναι ξεκάθαρο ότι τα μαγαζιά στερούνται πια ρευστότητες για να μπορέσουν να πιστώσουν τους παραγωγούς να μπουν στην καλλιεργητική περίοδο. Και αυτό γίνεται γιατί έχουν καθυστερήσει πληρωμές οι παραγωγούς, οπότε δεν μπορούν να έρθουν να πληρώσουν τα παλαιά τους χρέη, γιατί έχουμε ανατιμήσεις και αύξηση του κόστους παραγωγής σε δυσιόρατα επίπεδα πια, και όλη αυτή η κρίση πια έρχεται να χτυπήσει την καρδιά της παραγωγής, που είναι το κομμάτι του εφοδιασμού. Αν δεν πάρει εφόδια ο παραγωγός, είτε δεν θα μπει στην καλλιεργητική του περίοδο, είτε το Σεπτέμβριο που ακούμε και για άλλες ανατιμήσεις όσον αφορά τα λιπάσματα, δεν θα λιπάνει, άρα θα έχει μειωμένη παραγωγή. Ναι. Άρα αυτός ο φαύλος κύκλος στο τέλος του χρόνου θα μας δώσει μια απίστευτη χιονοστιβάδα, όπου θα μιλάμε για κατάρρευση του ενός μαγαζιού πίσω από το άλλο, αφού πρώτα θα έχουν καταρρεύσει ο ένας παραγωγός πίσω από τον άλλο. Δυστυχώς είναι αλληλένδετα, και ή πάνε καλά η παραγωγή, πάμε και εμείς καλά η γεωτεχνική, ή αφού πάνε κακά η παραγωγή και άσχημα, θα πάμε και εμείς πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή φωνάζουμε και λέμε ελάτε να βρούμε τρόπους. Εμείς έχουμε να σας προτείνουμε τρόπους ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ξανασηκωθεί, να ξαναδεί ξέφω το πρωτογενής τομέα. Ναι.
1: Πιστεύετε ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ θα λύσει τα προβλήματα?
2: Η αυτόματη απλά ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ή οπουδήποτε αλλού δεν θα λύσει τα προβλήματα. Αν δημιουργήσουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει να γίνονται, θα είναι η λύση του προβλήματος. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ήταν διαρθρωμένος είναι και σήμερα, απλά δεν έχει πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους και έχει διοικητή της ΑΔΕ. Δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε κάποια άλλη διαφοροποίηση. Το μόνο το οποίο είναι ελπίδα είναι να δημιουργηθούν τα εργαλεία ελέγχου που απουσίαζαν τόσα χρόνια. Mm-hmm. Άρα το απλά πάω στην ΑΔΕ δεν είναι κάτι. Αν ήταν τόσο εύκολο πιστεύω ότι θα είχε γίνει τόσα χρόνια. Το δημιουργώ τα κατάλληλα εργαλεία είναι η λύση.
1: Τρομάζει για τους παραγωγούς, γιατί από ό,τι βλέπουμε και όσοι πήραν τις όποιες καθυστερημένες ενισχύσεις, πετσοκοπήκαν από χρέη σε τρίτους. Δηλαδή και φοβούνται οι παραγωγοί ότι αυτή η πλήρης ένταξη στην ΑΔΕ θα γίνει μια μόνιμη κατάσταση, αν και υποτίθεται ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν μπορούν, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν μπορούν να κατάσχονται για χρέη υπέρ τρίτων. Γίνεται, συμβαίνει.
2: Μα πια δεν μιλάμε μόνο για την κατάσταση. Μιλάμε και ότι η ΑΔΕ έχει στα χέρια της όλες τις πληροφορίες του ΟΔΕ και αρχίζει σε λίγο θα δούμε και διασταυρώσεις τιμολογίων, θα δούμε και πολλά άλλα. Άρα όλες αυτές, να το πω κάπως χαλαρά, όλες αυτές οι διαβολές που γινόντουσαν στον αγροτικό τομέα πια δεν θα μπορούν να γίνονται. Περνάμε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι παραγωγοί. Αλλάζουν πάρα πολλά. Τα εργαλεία που δημιουργούνται πια μπορούν να δώσουν άμεσα την πληροφόρηση ώστε να μπορούν να διασταυρωθούν πράγματα, όπως π.χ. το δεν μπορεί να εμφανίζεται ένα τιμολόγιο με ζωοτροφές βιολογικές π.χ. από την κεντρική Μακεδονία να έχει κοπεί στην Κρήτη και να είναι με ένα λεπτό κόστος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που γινόταν
1: ναι,
2: στο παρελθόν.
1: Αυτά τα οφθαλμοφανή πάντως ναι, γινόταν αποδεκτά από το σύστημα, γιατί υπήρχε κάποιος άνθρωπος, κάποιοι άνθρωποι που ήταν μέσα στο παιχνίδι. Γιατί εδώ έρχονται λογαριασμοί από την ΑΔΕ για υπόλοιπα οκταετίας, τα οποία με τον τοκισμό φτάνουν τον ουρανό. Και στην άλλη άκρη του χωριού. Θέλω να πω δηλαδή ότι όπου θέλει να ψάξει η εφορία, ψάχνει.
2: Ακριβώς. Και επιτρέψτε να πω ότι τώρα πια δεν έρχονται μόνο απλά πρόστιμα. Έρχονται και διορθώσεις του παρελθόντος. Γιατί εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σαλάτας, στην Εξεταστική Επιτροπή είπε θαρσός. Ποιος δεν ήξερε ότι οι πληρωμές του 22 και του 23 έγιναν με εξελάκι. Αυτό όμως επίσης που θα πρέπει να πούμε και στους ακροατές σας και παντού είναι ότι αντίστοιχα και το 22 και το 23 πλήρωνε 1.700.000 ΟΠΕΚΕΠΕ για πληροφοριακά συστήματα για να κάνει αυτές τις πληρωμές. Εν τέλει τις έκανε με εξελάκι, λογικά τις έκανε λάθος και τώρα έρχεται η λυπητερή και τα αχρεωστεί τους καταβλητέντα στους παραγωγούς.
1: Κύριε Γαρδικιώτη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, νομίζω ευελπιστώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Όποτε θέλετε.
1: Να είστε
2: καλή
1: καλά.
2: Μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
3: Αποχαιρετούμε και τους συναδέλφους του Ηρακλείου. Αύριο πάλι.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με αρκετή υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι κινούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας ως και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρησης. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιου. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεικτές τάσεις, με τον Μπρέντ να διαπραγματεύεται κάτω από τα $95 το βαρέλι. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδρία στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και εντός του Ιουνίου να πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίση τάξη ανεξαρτήτως φύλου. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη.

0: Πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.

0: μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκαν χθες η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, καθώς και 25χρονος σύντροφός της. Ο εισαγγελέας άσκησε στους δύο συλληφθέντες διώξεις που αφορούν το διοικητικό κομμάτι της υπόθεσης για την 25χρονη ψευδή κατάθεση, ενώ για τον 25χρονο παράνομη είσοδο στη χώρα. Για τις κατηγορίες αυτές πλημαλιματικού χαρακτήρα αναμένεται να δικαστούν στο αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο. Συγκεκριμένα, στη μητέρα δόθηκε προθεσμία μέχρι σήμερα ώστε να βρει συνήγορο υπεράσπισης. Η υπόθεση έχει μπερδεύσει τις αρχές τη στιγμή που στο κάδρο μπήκαν και τρία ακόμα ανήλικα παιδιά ηλικίας 6 μηνών, 6 και 8 ετών, τα οποία δηλώνουν ότι είναι αδέρφια της τρίχρονης και πλέον βρίσκονται υπό την προστασία της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν δύο άνδρες στα Χανιά μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Καστέλ Κισάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 60χρονος Έλληνας και ένας 69χρονος Ρουμάνος, οι οποίοι είναι γείτονες, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με αφορμή διαφορές αστικής φύσης. Ο καυγάς πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 60χρονου που βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια τα οποία και κατασχέθηκαν. Άλλο ένα πλήγον στεγονένα έγκλημα στην Κρήτη. Η Ελλάδα, εξάρθρος κύκλωμα με εγκέφαλους δύο αδέρφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ανάμεσά τους και ο αντιδήμαρχος Μιλοποτάμου, με τη λία να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθινο φαίνονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρά άνθρωπους, οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης και τις δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Σε καταγγελία ότι έπεσε θύμα βιασμού από 39χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, προχώρησε χθες μια Γαλλίδα υπήκοος 36 ετών. Η κοπέλα ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα βιασμού από υπάλληλο καταστήματος διασκέδασης σε περιοχή του Δήμου Καντάνου Σελήνου, μετά μάλιστα από εκδήλωση που έγινε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Η Γαλλίδα κατήγγειλε το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου, με τον άνδρα να υποστηρίζει ότι ό,τι συνέβη έγινε με συνένεση της γυναίκας. Στα περσινά επίπεδα κινούνται μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο αρμόδιος υπουργός υπογράμμισε ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 19 έως 20.000 αφήξεις, ενώ στόχος είναι να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα σε συνδυασμό με πολύ μεγάλη μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο. Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα χώρων στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου. Στρατόπεδα χώρισε Καλάμι και Γάζι, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στα Χανιά θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, καθώς θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Power Game και το Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στο Μεγάλο Αρσενάλι, με θεματικούς άξονες στην ανάπτυξη, τον τουρισμό, τις υποδομές και την ενέργεια, και φιλοδοξεί να αναδείξει τον μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στο μεγαλύτερο νησί της χώρας. Στο συνέδριο θα ανοίξει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η ομιλία του Πρωθυπουργού, στην οποία αναμένεται να παρουσιάσετε κυβερνητικό σχέδιο για τον εξυγχρονισμό της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε σπευσμένα το βράδυ της Κυριακής 15χρονο κορίτσι μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το κορίτσι με ένα συνομήλικο φίλο της αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ και στη συνέχεια μπήκαν στο προάβλιο σχολείου για να περάσουν την ώρα τους. Στη 15χρονη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά της στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αστυνομικοί συνέλαβαν την 70χρονη ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ που πούλησε αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά παρά τη ρητή απαγόρευση του νόμου.
Μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο αποτελεί το μοναδικό καταφύγιο μιας οικογένειας αλλοδαπών στο Ηράκλειο, γεννήθηκε ένα νεογέννητο κοριτσάκι τα ξημερώματα της Κυριακής. Η μητέρα, υπήκοος Βουλγαρίας, κάλεσε σε βοήθεια, τον παρουσίασε έντονη αιμορραγία, χωρίς αρχικά να γίνει αντιληπτό ότι βρισκόταν σε εξέλιξη το κετός. Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο στην ευρύτερη περιοχή του Γιοφύρου, όπου διαπιστώσαν ότι η γυναίκα έχει ήδη γεννήσει μέσα στο όχημα. Το νεογνώ μεταφέρθηκε μαζί με τη μητέρα στο Βενιζέλο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Στο ίδιο αυτοκίνητο μένουν ακόμα δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 10 και 11 ετών, τα οποία επίσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και υποστήριξη. Υποστελέχωση, κλειστές κλίνες ΜΕΘ, χειρουργία και εκτός λειτουργίας, εξουθενωμένο προσωπικό για πολίτες που ταλαιπωρούνται, συμφέτουν το καθημερινό σκηνικό στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Αυτά δείχνουν τα αποκαλυπτικά στοιχεία μεγάλης έρευνας που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ με αφορμή την παγκρίτια κινητοποίηση για την υγεία που οργανώνει αύριο Τετάρτη στο Ηράκλειο. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων, εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων από τα Χανιά, που πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα σύσκεψη στο εργατικό κέντρο. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει 10.30 το πρωί με συγκέντρωση στην πύλη του Βενιζελίου Νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας. Το θέμα του νοσοκομείου, εξάλλου, αναμένεται να έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Παράλληλα, νέα σύσκεψη στα μέσα Ιουνίου προγραμματίζουν το παράρτημα Χανίων της ΠΕΣΕΚ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Συνταξιούχων, σε συνεργασία με την τοπική Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, την ΕΛΜΕ, Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και το ΣΕΠΕ Χανίων. Πνιγμένα στα χρέη φαίνεται πως είναι τοπικές επιχειρήσεις, προβληματισμός που αναδείχθηκε σε συνάντηση για τη χανιώτικη επιχειρηματικότητα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας το μεσημέρι της Δευτέρας στο επιμελητήριο. Τεράστια χαρακτηρίζεται η πτώση του τζίρου αλλά και αύξηση των λειτουργικών εξόδων, δημιουργώντας προβλήματα βιωσιμότητας για τις τοπικές επιχειρήσεις, όπως επισημάνθηκε. Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέμεναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες, με διαφορά λίγων ωρών, είχαμε δύο ακόμα επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών. Με εισήγηση του Δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκενάκη, προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκόρωνα, ζητείται συνένεση και επίσημη στήριξη του Σώματος για τη διοργάνωση παρουσίασης του τελικού παραγωτέου της ερευνητικής μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με τη γραμμή υψηλής τάσης Χανιά Δαμάστα στο Αμφιθέατρο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Αθήνα στις αρχές του Σεπτέμβρη. Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειακού Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη, συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης. Κατά συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε αφεντικά υπό όρους επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων των έργων τροποποίησης της βελτίωσης οδού Ηράκλειο Τίλισσος Ανόγια, τμήμα Αεροπέδιο Στρούμπουλα έως Ανόγια, σύνδεση της οδού Γαράζο Ανόγια με οδό Ηράκλειο και Τίλισσο. Τα έργα ειδοποιίας με συνοδά έργα διευθέτησης στα τμήματα του ποταμού Ξεροποτάμου. Το λιμενίσκο Φραγκοκάστελου εντός περιοχής δικτύου Natura 2000 στο Δήμο Σφακίων, το λιμένα πλακιά Δήμα Αγίου Βασιλείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ερεθύμνου, έργα διαχείρισης αστικών λιμάτων του οικισμού Αγίας Βαρβάρας στο Δήμο Γόρτινας στο Ηράκλειο, την επαναλειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο Δήμο Πλατανιά. Ο Δήμος Χανίων, το Δημοτικό Γεροκομείο, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ και Ατλαντίδα, το παράρτημα ΜΕΑ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου και τα ΚΑΠΗ συμμετέχουν στους τέταρτους γυριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώνει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη στέγη Καϊμακλίου, Αρχάγγελος Μιχαήλ από την Κύπρο και το Ινστιτούτο για τη Γυριατρική Ολυμπιάδα και την Ενεργό Διαβίωση από τη Δυτική Βιρτζίνια, τον ΗΠΑ. Αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί στους χώρους του Δημοτικού Γεροκομείου θα διοργανωθούν ποικίλες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στην ανάγκη των ωφελούμενων των δομών. Ο Δήμος Πλατανιάς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την Κινητή Μονάδα Μαστογραφία, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Η Κινητή Μονάδα θα βρίσκεται στο Δήμο Πλατανιά την 5η 28 Μαΐου και την Παρασκευή 29, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες της περιοχής.
Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος άφλησης ενηλίκων στη Δημοτική Πισίνα Κλαβησού για την περίοδο 26-27 με ημερομηνία έναρξης στην 1η Ιουνίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκες ηλικίας 18 ετών και άνω και στόχο έχει τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την ενδυνάμωση και τη συνολική ευεξία των συμμετεχόντων μέσα από την άσκηση στο νερό. Ο Δήμος Κισάμα ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού ίδρυυσης από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην περιοχή Κονιδιανάλου Σακιών λόγω εργασιών αναβάθμισης του αντιπροστασίου. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες αραιές νεφώσεις οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 19 έως 25 και στα νότια έως 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

0: Εδώ είμαστε, Ερτχανίαν, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
1: Πάμε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σταθερά Μάνος Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου,
0: Μαρίνα Μανδακάκη,
1: εδώ και μέχρι τις 10.
0: Ξέρετε τώρα από τους 104,6 FM, από το διαδίκτυο www.teko.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να κάνουμε μια σελίδα, Μαρίνα. Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω τι θα λέμε στους ακροατές. Κάθε φορά που αλλάζει η ώρα, θα λέμε, θα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Μαρίνα Μαντακάκη Κατερίνα Πολύζου στο Instagram. Θα μπείτε να κάνετε like, θα κάνετε ένα comment. Αυτό το ακούω κάθε Σαββατοκύριακο στην πρωινή εκπομπή. Θα κάνετε ένα comment και μπορεί να κερδίσετε το φιστονοματεπώνυμό σας και μπορεί να κερδίσετε ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αν κανείς δεν ξέρει αγγλικά.
1: Ναι. Και δεν έχει Instagram.
0: Ναι. Δεν έχει δικαίωμα να πάρει το διαγωνισμό, να πάρει το βιβλίο.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πηγαίνετε να το πάρετε μόνοι σας αυτό το βιβλιοπωλείο. Ούτως ή άλλως, αυτά που πληρώνουμε στις τηλεφωνικές εταιρείες για να συμμετέχουμε στους διαγωνισμούς είναι πολύ περισσότερα αν τα μαζέψουμε, να πάμε να πάρουμε το βιβλίο και να μην έχουμε υποχρέωση σε κανένα. Όχι, απλώς έτσι μου έχει μπει αυτό με την αγγλική πάρα πολύ, γιατί αλλού πάει το πράγμα και είναι προφανές. Λοιπόν, θα πάμε στην οικονομία, διότι... Μαρίνα.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Έχουμε πόλεμο ή δεν έχουμε?
1: Πώς δεν έχουμε?
0: Δεν έχουμε, λέει ο Τραμπ. Τώρα, Μαρίνα, δεν έχουμε.
1: Ναι, τώρα το είπε. Γιατί σε 5 λεπτά θα πει άλλα.
0: Δεν έχουμε πόλεμο. Είχαμε ένα χτύπημα. Άλλο πόλεμο, άλλο το χτύπημα.
1: Μάλιστα.
0: Και απάντησαν οι Ιρανοί, όλο αυτό είναι πόλεμο. Ναι. Χτύπημα είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά τα άλλα έχουμε και χειρία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, μετά το τραγούδι, διάβασα ένα καταπληκτικό άρθρο από τον Γιώργο Τανατσαλάκη. Όλο αυτό το παιχνίδι που συμβαίνει με ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί, με ανθρώπους να ζουν στο φάσμα του λοιμού, με ανθρώπους να είναι στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης, με εμάς τους Έλληνες να φοβόμαστε να διαβούμε το κατόφλι ενός καταστήματος, διότι είναι όλα πολύ ακριβά. Οι ειδικοί προειδοποιούν δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα δούμε. Από το Σεπτέμβριο
1: και μετά, ναι.
0: Ακόμα και αν αύριο ανοίξουν τα στενά του ορμού για πάντα.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι, μη συγχυστώ περαιτέρω.

Μη ρωτάς να σου πω γιατί ζούμε μακριά, τα άστρα πήραν φωτιά.

0: Το δολάριο, η τουρκική λίρα και ο νέος παγκόσμιος νομισματικός πόλεμος είναι το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιώργου Ατσαλάκη, οικονομολόγος, αναπληρωτής, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο Εργαστήριο Επιστημονικών Δεδομένων, ο κ. Ατσαλάκης. Καλημέρα, κύριε Ατσαλάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω, επειδή δυστυχώς νομίζω υπάρχει μόνο μία οικονομική εκπομπή Σαββατοκύριακο Μαρινέ στο Open,
2: ναι.
0: Αλλά δεν αναλύει σε βάθος, ασχολείται με τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Δυστυχώς η συζήτηση για την οικονομία, την παγκόσμια, γιατί αυτή καθορίζει τις εξελίξεις και τις εθνικές σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν είναι αντικείμενο συχνής ανάλυσης από τα συστημικά τηλεοπτικά μέσα. Και θέλω να επιχειρήσουμε μέσα από το πολύ ωραίο άρθρο σας να δώσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας τη δυνατότητα να αντιληφθούν το πώς περνάμε σε μια περίοδο, όπως χαρακτηριστικά λέτε, χρηματοπιστωτικής αστάθειας και τι μπορεί αυτό να σηματοδοτήσει.
1: Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Πράγματι δεν γίνεται πολύ συχνά αναφορά για το ρόλο της ισοτιμίας των νομισμάτων και τον ρόλο που παίζει, που παίζουν κάποια συγκεκριμένα νομίσματα ως αποθεματικά νομίσματα, ως εγγύηση, μαζί με τον ρόλο που παίζει ο χρυσός, για να εκδίδουν άλλες φορές τα τυπικά τους νομίσματα. Αυτό έχει μια τεράστια σημασία σήμερα, γιατί πολλά νομίσματα δεν θέλουν να υποτιμηθούν, διότι όταν υποτιμηθούν χάνουν τις ξένες επενδύσεις που έχουν και πουλούν και φεύγουν.
0: Όπως η Τουρκία.
1: Από την αγορά. Το βλέπουμε αυτό στη Τουρκία, όπου έχει τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει χάσει πάνω από το 85% της αξίας του τουρκική λίρα. Το 2012 ήθελες 2 λίρες να αγοράσεις ένα ευρώ, τώρα θες πάνω από 45-50. Και προκειμένου να κρατήσει το νόμισμά της να μην υποτιμηθεί περαιτέρω, πούλησε κοντά στα 18 δις αμερικάνικα ομόλογα που είχε για να πάρει δολάρια. Με αυτά τα δολάρια αγόραζε τουρκικές λίρες, επειδή πολλοί τις πουλούσαν και καθώς τις πουλούσαν έπεφτε η τιμή τους. Και δεν είχε άλλα δολάρια και φυσικά άρχισε και πουλούσε και χρυσό για να υποστηρίξει, και πούλησε και περίπου άλλα 20 δις σε χρυσό για να στηρίξει το νόμισμά της.
0: Τι είναι πιο ισχυρό, το δολάριο ή ο χρυσός?
1: Κοιτάξτε, το δολάριο είναι πολύ εύκολα μετατρέψιμο. Το πρωί το κάνεις το νόμισμα αν θες. Το χρυσό θέλει λίγο χρόνο. Οπότε ο χρυσός σε βάθος χρόνου πάντα είναι ένα καταφύγιο. Αλλά είδαμε και το 1971 ότι τελικά το δολάριο έγινε το πιο ισχυρό αποθεματικό νόμισμα, ακόμα και από το χρυσό.
0: Ισχύει αυτό στο παρόν για το δολάριο?
1: Ναι, τώρα αν το ιεραρχήσουμε, είναι πρώτα το δολάριο με 58% ως αποθεματικό νόμισμα, είναι δεύτερο το ευρώ με περίπου 22% και εκεί κοντά είναι και ο χρυσός.
0: Mm-hmm.
1: Πότε ανεβαίνει πάνω από το, περνάει το ευρώ, πότε κάτω. Το σημαντικό είναι ότι για να είσαι αποθεματικό νόμισμα, εκτός το ευρώ είναι και το ελβετικό φράγκο κατά 5% αποθεματικό νόμισμα, η λίρα η αγγλική 5%, το γεν 5%, 2,2% είναι το γουάν και τα υπόλοιπα νομίσματα είναι πολύ ελάχιστα.
0: Μην λέτε ελβετικό φράγκο, γιατί το συνδέω με τα περίφημα δάνεια και άστατο, γιατί έχει τραυματίσει τους Έλληνες δανειολήπτες αυτή η υπόθεση του ελβετικού φράγκου. Πάμε τώρα στο κομμάτι της διεθνούς οικονομίας. Η αμερικανική οικονομία, που είναι ένας κολοσσός, δοκιμάζεται και έχει ένα πολύ μεγάλο χρέος, τρίσε.
1: Δεν είναι μόνο το χρέος που έχει, είναι ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δαπανάει περίπου 30 με 35% παραπάνω από ό,τι εισπράττει, εμείς να θυμίσω ότι είχε σε μια νομίζω 70% από ό,τι στράγαμε και χρεοκοπήσαμε. Η Αμερική επίσης η παραπάνω δαφάνη κάνει στον κρατικό προϋπολογισμό καλύπτεται από δάνεια και τα δάνεια της έχουν φτάσει 39 τρισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 1/3 του παγκόσμιου προσωπικού προϊόντος. Δεν είναι ότι η Αμερική δεν έχει λεφτά να πληρώσει το χρέος. Το σημαντικό είναι ότι όταν έχει τέτοιο χρέος, οι τόκοι για την εξυπηρέτηση έχουν φτάσει στο 1/3, δηλαδή περισσότερες στρατιωτικές δαπάνες. Περίπου το 20% του προϋπολογισμού της πηγαίνει για να καλύπτει τους τόκους των δανείων. Και αυτό που θέλει η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι ένα νέο δολάριο να διολυσθένει ώστε να πληρώσει τα ετή και τα δεκαετή ομόλογα αργότερα, οπλισορισμένα σε πολύ μικρότερη αξία από τη σημερινή.
0: Ποια είναι η επίπτωση της συνεχιζόμενης διολίσθησης του δολαρίου σε σχέση με τους με χώρες της Ευρώπης, ας πούμε?
1: Το θέμα είναι ότι λόγω της παγκόσμιας αναταραχής που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και εντείνεται το βάση και το 2026, το δολάριο τύχει να διολυσθένει ενισχύθηκε. Mm-hmm. Διότι είναι το πιο ισχυρό νόμισμα αναφυσβήτητα, γιατί πίσω ότι είναι μια μεγάλη οικονομία, δεν έχει κεφαλαιακούς ελέγχους όπως έχει το Γουάν για παράδειγμα. Είναι σε μια ελεύθερη οικονομία, όποτε θες πουλάς την επένδυσή σου, παίρνεις τα λεφτά σου και φεύγεις, το οποίο δεν γίνεται σε πολλά άλλα κράτη. Οπότε ο κόσμος πηγαίνει για ασφάλεια εκεί. Το είδαμε τώρα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και η Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Κατάρ, που ενώ τα τελευταία χρόνια άρχισαν και πουλούσαν το πετρέλαιό τους σε γουάν και ρούπια και ινδικές ρουπίες, τώρα δεν έχουν αρκετά δολάρια να στηρίξουν το νόμισμά τους, με αποτέλεσμα να δέχονται τα νομίσματά τους υποτιμήσεις, και αυτό θα είναι καταστροφικό γιατί να τους φύγουν οι ξένες επενδύσεις. Και έτσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητάνε αυτή τη στιγμή, συζητάνε μια ευθείας γραμμή σε ανταλλαγή νομισμάτων, κάρεση ΣΟΑΠ, και αντί να περιμένουν να πάρουν, να πουλήσουν πετρέλαιο για να πάρουν δολάρια, να δανείζονται κατευθείαν, μάλλον θα ανταλλάσσουν τα νομίσματά τους κατευθείαν με την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, ώστε να έχουν στη διάθεση του δολάρια να στηρίξουν το νόμισμά τους. Παρόμοιο έκανε το περασμένο Οκτώβριο η Αργεντινή με την Αμερική και της έδωσε, η Αμερική έδωσε 20 δισεκατομμύρια ανταλλαγές νομισμάτων στην Αργεντινή και χρειάστηκε μόνο 2,5 δις από αυτά να πάρει και σταθεροποίησε το νόμισμά της. Κάτι τέτοιο συζητιέται τώρα.
0: Με το αζημίωτο, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, το αζημίωτο είναι πάντα ότι γίνεται κυρίαρχο νόμισμα δολάριο, και το γουάν που προσπαθεί να γίνει πετρογουάν όπως ήταν το πετροδολάριο, βλέπουμε ότι στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, διότι όταν έχεις κεφαλαιακούς ελέγχους στα χρήματά σου, ξέρετε ότι οι Κινέζοι δεν επιτρέπουν να βγάζουν χρήματα έξω από τη χώρα, τότε και επιχειρήσεις. Δεν μπορείς τότε να γίνεις νόμισμα αποθυματικό. Την ίδια προσπάθεια έκανα και την BRICS όλοι μαζί. Δηλαδή οι BRICS δεν έχουν ένα κοινακτικό κάτι να τους ενώνει όπως είναι, ναι, η Ευρώπη. Και έχουν και μεγάλες αντιπαλότητες μεταξύ
0: Ινδία,
1: Ινδίας.
0: Ινδία,
1: ναι,
0: Πακιστάν,
1: συνολικά, ναι. Ναι, η BRICS συνολικά 80% μέσα είναι η δύναμη της Κίνας.
0: Κύριε Τσαβάκη, πάμε τώρα στο κομμάτι των επιπτώσεων του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ανοίγουν τα στενά. Τελειώνουν τα βάσανά μας, τελειώνουν οι επιπτώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται κλάδοι της οικονομίας πολύ έντονα, υπάρχουν ισχυροί κραδασμοί, αλλά και η κατανάλωση έχει γίνει μια εχθρική υπόθεση για τον πολίτη, αφού κάθε μέρα έχουμε αύξηση στις τιμές προϊόντων, βασικών αγαθών.
1: Ναι. Τώρα ετοιμάζουμε ένα άρθρο Με τον απόϊχο της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα, διότι από εκεί εξαρτούνται πάρα πολλά, διότι ήταν μια ιστορική συνάντηση, δεν είναι μια απλή συνάντηση. Γράψει αργότερα ιστορία σίγουρα. Εκεί έχει σημασία ή ακριβώς έχει υποθεί, το οποίο φυσικά δεν ανακοινώνεται. Αλλά θα το δούμε από συγκεκριμένες ενέργειες. Δηλαδή, εάν οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να κρατήσουν θερότητα στο παγκόσμιο σύστημα ή να συνεχίσουν τις συγκρούσεις. Οι κινήσεις που βλέπουμε τώρα τελευταία, μπορούμε να πούμε ότι μάλλον υπάρχει μια συμφωνία κυρίων να, όχι ότι θα γίνουν φίλοι αύριο το πρωί, αλλά θα κρατήσουν θερό το παγκόσμιο σύστημα, γιατί αν καταρρεύσει θα καταρρεύσουμε όλοι. Και η αντιπαλότητα θα συνεχιστεί. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, απλώς ο φόβος φλέει τα έρμα. Ωραία.
1: Ναι. Εκείνο το οποίο βλέπουμε πάντως και έχει σημασία είναι ότι μάλλον έχει επιτευχθεί μια συμφωνία κυρίων να λυθεί και το θέμα των στενών του Ορμούς. Το συμπεραίνω από το εξής γεγονός. Μέσως μετά τη συνάντηση πήγε ο Πούτιν στην Κίνα. Την προηγούμενη φορά που πήγαν στην Κίνα είχαν συζητήσει να κάνουν ένα αγωγό φυσικού αερίου κατευθείαν προς την Κίνα. Ναι. Τώρα σε αυτή τη συνάντηση, ενώ υπέγραψε 40 συμφωνίες, δεν ανακοινώθηκε τίποτα για τον αγωγό.
0: Πάντως,
1: το σημαίνει ότι
0: δημοσιογράφοι λένε, αναλυτές, ότι μπήκε και πήγε και καλά η συνάντηση.
1: Ναι, αλλά ο αγωγός που ήταν το κρίσιμο σημείο και θα...
0: Για τον αγωγό
1: Για τον αγωγό
0: λένε ότι θα προχωρήσει, ναι. Ότι απλώς κρατάνε χαμηλούς τόνους για ευνόητους λόγους. Αλλά υπήρξε ενεργειακή συμφωνία. Ήδη υπάρχει ο πρώτος αγωγός. Αυτός ήταν ο δεύτερος.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι, και αυτός ήταν ο λόγος που πήγε αμέσως ο Πούτιν εκεί για να διασφαλίσει, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι για να μην πουληθούν όπλα τους Αμερικανούς στην Ταϊβάν δεν θα προχωρήσει ο αγωγός και θα βοηθήσουν οι Κινέζοι να μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
0: Εντάξει, οι Κινέζοι βάλανε...
1: Θα το δούμε αργότερα.
0: Βάλαν το θέμα Ταϊβάν στον Ντόναλντ Τραμπ ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι μόνιμο στην ατζέντα τους ότι δεν ακουμπά στην Ταϊβάν. Είναι...
1: Εντάξει, η Ταϊβάν είναι μια πολύ σημαντική χώρα, όχι λόγω της γεωγραφίας της. Είναι επειδή εκεί παράγονται από το 90% των μυαγωγών, των μικροτσίπς που έχουμε στα τηλέφωνά μας, στις συσκευές μας παντού. Αν πέσει στα χέρια της Κίνας αυτή η παραγωγή και την απαγορεύσει, θα διαλύσει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το διακείμενο και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, διότι όλα αυτά που βλέπουμε τώρα βαίνουν στην διαμάχη που γίνεται για το ποιος θα την κρατήσει τελικά την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θέλει chips και ενέργεια. Εκεί υπάρχει μεγάλη διαμάχη, γιατί το άλλο που ήθελα να σας πω σε αυτή τη συνάντηση είναι ότι η Αμερική απελευθέρωσε την πώληση microchips στην Κίνα, με το σκεπτικό ότι αν η Κίνα αναπτύξει τεχνητή νοημοσύνη, την αναπτύξει με βάση τα αμερικάνικα πρωτόκολλα, και θα δούμε εάν αγοράσει τέτοια chips η Κίνα, διότι αν είναι μπροστά στην έρευνα και πλησιάζει να κάνει τέτοια chip, θα τα αγοράσει. Αν δεν τα αγοράσει, σημαίνει ότι είναι κοντά. Αλλά βλέπουμε το DeepSeek, το αντίστοιχο ChatGPT, πέρυσι δεν είχε τα chip που χρειαζόταν για να βγάλει νέα έκδοση. Και τα άλλα μεγάλα τέτοια μοντέλα, το Gemini, το ChatGPT, το Cloud, βγάζουν κάθε μήνα νέες εκδόσεις. Θα δούμε, είναι όλα δηλαδή, πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες τι άλλες κινήσεις θα κάνουν, γιατί δεν μπορούμε να πιστεύουμε τις πληροφορίες, βλέπουμε τις πράξεις, διότι υπάρχει προπαγάνδα μεταξύ των κρατών σε αυτή τη διαμάχη και όλοι προσπαθούν να φανούν
0: νικητές.
1: Αλλά την πραγματικότητα θα δείξουν οι κινήσεις που θα κάνει ο κάθε ένας στην πράξη.
0: Κύριε Τσαλάκη, πάνω στην Ελλάδα, γιατί είχαμε τον πληθωρισμό στο 3,9, πήγε στο 5,4. Σας ανησυχεί, σας προβληματίζει αυτό? Πιστεύετε ότι θα έχουμε ενδεχομένως περαιτέρω αύξηση των δικτών και άρα επιδείνωση της οικονομικής κρίσης?
1: Υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, διότι οι πολίτες έχουν χάσει τα τελευταία 5 χρόνια από 20% της αγοραστικής δύναμης. Την αναπλήρωση που έχει γίνει με αυξήσεις μισθών, οι οποίες αυξήσεις μισθών περισσότερο αφορούν τον κατώτατο μισθό. Οπότε οποιαδήποτε απώλεια από εδώ και στο εξής της αγοραστικής δύναμης των πολιτών μέσω του πληθωρισμού είναι πολύ σημαντική. Από την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουμε ότι η διαταραχή που γίνεται τόσο στην παραγωγή προϊόντων όσο και στην φοδιαστική αλυσίδα για συγκεκριμένες χώρες δημιουργεί αυτό τον πληθωρισμό, χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαπραγματεύσεων και απόκτησης δύναμης. Και το βλέπουμε αυτό στενά του ορμούς. Διότι όποτε κλείνουν τα στενά του ορμούς, δημιουργείται αμέσως πληθωρισμός σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο εξαιτίας της έλλειψης.
0: Η Ελλάδα είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Ναι, η Ελλάδα είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διότι έχουμε ένα καρτέλ στην ενέργεια. Αυτό επηρεάζει όλες τις ενέργειες. Δεν έχουμε πολλούς
0: και παραχαϊδεμένα καρτέλ. Τέλος πάντων, κύριε Τσαλάκη, θέλω να σταθούμε λίγο και σε αυτό το περίφημο σχέδιο που αποκαλείται Μίδας και έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά ιδιοκτητών, ακινήτων και επιχειρηματιών. Έχετε ακούσει εσείς κάτι? Γιατί είναι βέβαιο ότι ό,τι γίνει θα γίνει μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Εντάξει, έχουμε ήδη 5-6 διαφορετικά αρχεία που έχουν καταπορηθεί τα ακίνητα. Λίγο και λιγάκι πλησιάζουν τους λογιστές, τους φορτώνουν, ενημερώνουν διάφορες πλατφόρμες τις οποίες τελικά δεν είναι σίγουρο ότι αξιοποιούνται. Υποτίθεται ότι το κτηματολόγιο θα είχε καταγραφεί όλων των ακινήτων. Τώρα έρχεται αυτό το Μίδας να ξανακατασταθούν τα ακινήτα και να δηλώσουν και την χρήση. Προφανώς να βρεθούν ακίνητα που νοικιάζονται και δεν δηλώνονται.
0: Να γίνεται διασταύρωση δηλαδή με τις εταιρείες ηλεκτροδότησης πιθανώς και υδροδότησης.
1: Ναι. Ναι, αυτό θα είναι κυρίαρχο.
0: Και εκεί θα έχει και αναδρομικές, αναδρομικά πρόστιμα, δηλαδή πρόστιμα που θα αφορούν προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα και επειδή χρειάζονται οι εκλογές, δεν ξέρουμε πότε και πώς θα εφαρμοστεί. Και επίσης, μερικές φορές τα κόστη για την εφαρμογή αυτών δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν φέρουν μεγαλύτερο όφελος.
0: Εκτιμάτε τι θα πυροδοτήσει μια τέτοια εφαρμογή?
1: Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το κράτος ήδη έχει όλα αυτά τα αρχεία ηλεκτρονική μορφή. Να υποχρεώνει τώρα τον κόσμο να ξανακάνει καταχωρήσεις και να δημιουργεί τόσο
0: να
1: πολλά,
0: κάνει καταχωρήσεις και να πληρώνει για αυτές τις καταχωρήσεις.
1: Να πληρώνει βέβαια και να. Γιατί αυτές είναι έκτακτες δουλειές και ούτε τα λογιστικά γραφεία μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Γιατί θα πρέπει να πάρουν έκτακτο προσωπικό που δεν μπορεί να βρεθεί σήμερα. Ούτε ο καθένας έχει το χρόνο και τη γνώση για να δηλώσει όλα αυτά, τα οποία δεν ξέρουμε και κατά πόσο περίπλοκα θα είναι. Η ουσία είναι ότι συνεχώς με τέτοιες ρυθμίσεις ο πολίτης επιβαρύνεται με όλο ένα και περισσότερη γραφειοκρατία ή γραφειοκρατία του χαρτιού.
0: Ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Ηλεκτρονική γραφειοκρατία.
1: Ναι, πάνει όλο ένα και περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο του και πληρώνει συνεχώς. Παρατηρήστε, δεν υπάρχει μία νομοθεσία που να μην επιβάλλει συνεχώς κόστος στον πολίτη. Πώς θα φτάσει στο τέλος? Ήδη πληρώνει τα μισά του χρήματος το κράτος σε φόρους. Ασφαλιστικές φορές. Ξαναπληρώνει από το λίγο διαθέσιμο εισόδημα που του μένει για μία σειρά ρυθμίσεων οι οποίες ποτέ δεν έρχεται εκ των υστέρων κάποιος να αξιολογήσει αν αποδώσουν ή όχι. μετά την εφαρμογή τους. Οπότε αυτή η υπερρύθμιση ουσιαστικά και το κόστος που δημιουργεί στους πολίτες, δεν υπάρχει κανείς να αντιδράσει σε αυτό και πολλές φορές ούτε οι αντιπολιτεύσεις, διότι οι αντιπολιτεύσεις θέλουν να μόλις πάρουν εξουσία να έχουν λεφτά, δυστυχώς να τα σπαταλώνουν, όχι να τα επενδύουν για το καλό της κοινωνίας όπως βλέπουμε. Αυτό σημαίνει ότι οι τόσοι φόροι που πληρώνουν οι άνθρωποι, η τόση προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν για να προσαρμοστούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί σωστά για να γνωστούν κιόλας, η απειλή συνεχώς τους προστείνουν και γενικά ό,τι και να κάνει σήμερα, η πιθανότητα να σε ένα πρόστιμο κάνεται με ηλικιότητα φοιτητά, όχι για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει κανένας προστατεύσει τον πολίτη από αυτό το πράγμα. Και επίσης η υψηλή φορολογία, το να μην υπάρχει αφορολόγητο ποσό για τις επιχειρήσεις, και τη στιγμή που το αφορολόγητο ποσό στην Κύπρο είναι 22.000 χρόνο, εμείς έχουμε μόνο 2.500 περίπου και μόνο μισθωτοί οι αγρότες, είναι και αυτό ένα σημάδι της υπερφορολόγησης και της συνεχώς μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
0: Και οι επιχειρήσεις αναστενάζουν. Εχθές έγινε μια παρουσίαση στα Χανιά και μια συνάντηση όπου περιγράφηκαν με μελανά χρώματα τα δεδομένα της τοπικής επιχειρηματικότητας, η οποία καταγράφει σταθερή μείωση του τζίρου, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, για την τοπική μας οικονομία και τις θέσεις εργασίας και για την διακίνηση του χρήματος. Δηλαδή το χρήμα πρέπει να κινείται. Εισπράττω εγώ, θα αγοράσω κάτι, ο άνθρωπος που μου πουλάει θα προμηθευτεί κάτι. Πρέπει να υπάρχει κίνηση. Έχουμε μια κινησία στην αγορά.
1: Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν λιγότερο από 10 εργαζόμενους. Ένας εργοδότης θέλει να δώσει 100 ευρώ αύξηση σε ένα υπάλληλο που είναι καλά τη δουλειά του, πρέπει να δώσει και 60-70% στο κράτος. Δηλαδή αυτό το να ποιος παίρνει από ένα χιλιάρικο και πάνω περίπου να πρέπει να πληρώνει σχεδόν 40% ασφαλιστικές εισφορές και 20% φόρο, δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο.
0: Ούτε η φορολόγηση. Ούτε η υψηλή έμεση φορολογία στα καύσιμα. Δηλαδή βάζεις 50 ευρώ καύσιμο και τα 25 είναι φόροι.
1: Αυτό, αλλά αυτό με τους μισθωτούς, όπου δύο παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους να πρέπει να δίνουν πολύ περισσότερο από το κράτος, τη στιγμή που το κράτος θα έπρεπε να τους ενισχύσει. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει πλαφόν στο ποσό πάνω από το οποίο πληρώνουν τις φορές, τουλάχιστον μέχρι ένα χιλιάρικο.
0: Δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω να αυξάνεται η φορολογική διάθεση των κρατούντων την εξουσία. Δεν βλέπω να μειώνεται η όρεξη για φορολόγηση. Το αντίθετο θα έλεγα. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Τέλος πάντων, που το έμεσο δεν είναι και δίκαιο, γιατί κάποτε είχα διαφωνήσει με τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρυστοδουλάκη, γιατί μου είχε πει ότι η πιο δίκαιη φορολογία είναι η έμεση. Δεν είναι η πιο δίκαιη, διότι πληρώνω εγώ που βγάζω 1.000 και πληρώνω και ο άλλος που βγάζει 10.000 το ίδιο πράγμα για ένα προϊόν, και δηλώνει ότι έχει και μια ΑΕ και φοροπαλάσσεται περαιτέρω για έξοδα που κάνει και για το σπίτι του. Δηλαδή πάντα υπάρχει εξυπηρέτηση αυτών που μπορούν να προσφέρουν στην εθνική οικονομία, που έχουν πλεόνασμα. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Η άμεση φορολόγηση είναι η δική, όχι.
0: Η άμεση φορολόγηση, η οποία πρέπει να... Ναι, και το κυνήγι του μαύρου χρήματος εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εντάξει, θα πιάσεις τον καλαμποκά που μοιράζει καλαμπόκια στη γωνία, αλλά δεν μπορείς να αφήνεις, ας πούμε, να δημιουργούνται φορολογική παράβαση από τα funds και όχι μόνο να μην τα ελέγχεις, αλλά να τους δίνεις όλο και περισσότερο χώρο για να λειτουργούν εντελώς άνομα. Κύριε Τσαβάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τα όσα μας μαθαίνετε κάθε φορά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεω με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρ Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρ Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης

0: Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Μανώλη, θα μετακινηθώ για να δυναμώσω. Για να δούμε τώρα καλύτερα. Τώρα ακούμε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς σας βρήκαμε σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου. 26 Μαΐου, λέω πάλι. Δηλαδή, πιο προκαλοκαίρι δεν γίνεται. Και έρχονται και κάτι τριαντάρια, είδα, για να τα δω καλά. Είδα κάτι τριαντάρια να μας επισκέπτονται. Νομίζω ότι τώρα ήρθαν για να μείνουν, γιατί ο καιρός πια πόσο. Ό,τι έκανε, έκανε. Όσο έδειξε τα δόντια του, τα έδειξε. Και καλά έκανε δηλαδή, γιατί έπεσε και αυτό το νερό που θέλαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, σήμερα ο καιρός μέχρι 25, αύριο μέχρι 26, την Πέμπτη μέχρι 28, την Παρασκευή το ίδιο, το Σάββατο το ίδιο, την Κυριακή, καλοκαίρι, καλοκαίρι, πάει, αυτό ήταν. Νομίζω από εδώ και πέρα δεν θα είναι είδηση πια να λέμε ότι ο καιρός έφτιαξε, γιατί άμα δεν φτιάξει τώρα πότε θα φτιάξει. Καλά έκανε και άργησε να φτιάξει βέβαια, το χρειαζόμασταν. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε. Είμαστε οι Ερτζιανοί. Η μία σήμερα Ερτζιανή, ο έτερος Ερτζιανός θα είναι αργότερα εδώ, ο Περικλής, η Μυφτική Πενταράκη, θα σας κρατήσω συντροφιά εδώ μέχρι τις 11, να πούμε, να δούμε τι γίνεται τριγύρω. Ο Μανώλης ο Παπαδάκης παραμένει εδώ μαζί μας, ήρθε για να μείνει και εσύ ήρθες για να μείνεις μαζί με τον καλοκαιρό. Η Γλυκερία Γρηγορίου μας φτιάχνει εδώ, τα ρυθμίζει όλα τα... και βλέπουμε και μια φοβερό αυτό το βίντεο του Earth News. Εντάξει, πολύ στενάχωρο το τροχαίο αυτό που έγινε στη Μυτιλίνη με τα δύο νεκρά παιδιά. Εντάξει, τρομερό. Γενικώς τα τροχαία δεν σταματάνε ποτέ να μας εκπλήσουν και να μας σοκάρουν. Και εντάξει, εμείς μιλάμε σε ένα τόπο που τα πληρώνουμε, τα έχουμε πληρώσει πάρα πολύ με αίμα, αλλά επειδή τώρα πια είναι οι κάμερες σχεδόν παντού, σε κάθε κτίριο, σε κάθε σπίτι, τώρα είναι και μια, άλλο ένα βίντεο σοκαριστικό με μια παράσυρση πεζής. Δεν ξέρω τώρα, είναι στενάχωρο να τα βλέπει και να τα βλέπουν κυρίως για οι άνθρωποι που εμπλέκονται, οι δικοί τους άνθρωποι, και να βλέπουν ποιες ήταν οι τελευταίες στιγμές των δικών τους ανθρώπων. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είπαμε εδώ στα Χανιά η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στις ρυθμίσεις των... όχι στις ρυθμίσεις, είναι σε όλα τα γραφειοκρατικά μας, στη γραμματιακή υποστήριξη, με χαρτάκια πάει και έρχεται, υπογραφές παίρνει. Στο Ηράκλειο τώρα, καλοί συνάδελφοι μαζί και χωριστά, Παράσχος Χαραμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης και η Ελένη Ξυλούρη εκεί, το αντίπαλο δέος για τα πάντα όλα ό,τι αφορά Ηράκλειο και ανατολικότερα. Εδώ λοιπόν είμαστε, γιατί κόλλησε τώρα το βίντεο, ο ίντερνετ. Μανώλη, βλέπεις που κόλλησε το Earth News? Μόνο σε εμάς φαντάζομαι είναι αυτό, έτσι? Μάλλον, δεν είσαι σίγουρος, Εύχομαι να είναι όλα καλά, α πούμε, να δούμε και έλα. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε που είμαστε. Στα Χανιά είμαστε φυσικά, αλλά μας ακούτε σε όλη την Κρήτη. Είναι η ώρα αυτή κοινή με το παγκρίτιο μας πρόγραμμα. Μας, στο ΕΡΤΕΚΟ μας βρίσκεται και μας ακούτε και όλες τις εκπομπές από τα Χανιά του Ηράκλειο και όλου του ραδιοφώνου της ΕΡΤ μέσα στο ΕΡΤΕΚΟ, όποια στιγμή θέλετε. Στο ΕΡΤ News μας διαβάζετε και μας βλέπετε μέσα από το 24ωρο κανάλι της ΕΡΤ, αλλά και στο ertnews.gr με όλες τις ειδήσεις. Όπου και να είστε, μία ΕΡΤ την έχετε μαζί σας, γιατί είναι παντού. Λοιπόν, πάμε έτσι να ακούσουμε τραγουδάκι και καλημέρα και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με παρέα, την καλύτερη παρέα, άλλωστε. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα στα Χανιά. Τι κάνεις?
0: Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλά όλα, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Καλά είμαστε. Εσείς εκεί πώς πάτε? Εσύ Γιώργο, έχουμε χάσει. Εγώ έχω μπερδευτεί πολλές εγκληματικές. Τι γίνεται?
1: Πολλές. Με διάφορες παραμέτρους. Έτσι, εδώ η τελευταία. Κοίταξε, έχουμε τρία χτυπήματα σε τέτοιου είδους κυκλώματα μέσα σε 10 μέρες, έτσι.
0: Ναι,
1: ξεκινώντας από την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, έτσι, των Ζωνιανών, η οποία δρούσε στο Αμάρι. Μετά έχουμε την άλλη περίπτωση που έχουμε πάλι τρεις οικογένειες να εμπλέκονται, δύο ως βασικές. Η μία που είχε έδρα εντός αγωγικών πάλι στα Ζωνιανά, αλλά δρούσε και στο Ηράκλειο. Άλλη μία από την περιοχή του Μαλεβιζίου, μάλλον δύο από την περιοχή του Μαλεβιζίου. Η μία είχε έδρα το χωριό Αχλάδα, η άλλη το Γάζι. Εκεί πέρα δεν ήταν καθαρά ο ΠΚΠ, υπάρχει και ο ΠΚΠ μέσα για κάποιους από αυτούς.
0: Ο ΠΚΠ γενικώς είναι σαν το κερασάκι στην τούρτα,
1: ναι,
0: όπου μας...
1: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε και ναρκωτικά, έτσι. Αυτό είναι που διαφοροποιεί την περίπτωση, γιατί δίνει όντως έτσι μια διάσταση τύπου μαφίας της οικογένειας.
0: Να σου πω, επιδοτήσεις...
1: Δεν εμπλέκονταν όλοι με τα ναρκωτικά.
0: Να πω κάτι τώρα, ένα αστείο, έτσι. Επιδοτήσεις για αυτά τις καλλιέργειες, τις παράνομες δεν δίνουν,
1: Κοίταξε, έτσι όπως το πήγαιναν κάποιοι, όχι όλοι, ξαναλέω, προφανέστατα οι επιδοτήσεις που αφορούσαν ελαιόδεντρα ήταν άλλου είδους δέντρα. Έτσι. Να το λέμε πώς είναι αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα η τελευταία, η χθεσινή, δηλαδή αυτή που προέκυψε με τις 20 συλλήψεις στην Κρήτη και 2 στην Αθήνα, παρακαλώ, έτσι, γιατί αυτό δεν είχε γίνει γνωστό χθες, αλλά έχουμε και 2 συλλήψεις για το ίδιο κύκλωμα στην Αθήνα, που σημαίνει ότι η ομάδα αυτή, η εγκληματική οργάνωση, δρούσε και εκτός Κρήτης. Είναι μεγάλος ο κουβάς με το μέλι του ΟΠΚΠ. Έχει να κάνει καθαρά μόνο με εξαπάτηση των επιδοτήσεων που προέρχονται από το συγκεκριμένο οργανισμό, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια δηλαδή.
0: Τα πολλά λεφτά.
1: Φέρονται 2 λογιστές από το Ρέθυμνο ως εγκέφαλοι. Από εκεί πέρα έχουμε άλλους 20 οι οποίοι θεωρούνται ότι είχαν ηγετικό αρχηγικό ρόλο, είτε ήταν λογιστές είτε ιδιοκτήτες ΚΙΔ. Και έχουμε και, αυτοί είναι συλληφθέντες τώρα, έτσι, και έχουμε και άλλα 94 άτομα σε βάρος των οποίων επίσης έχει σχηματιστεί δικογραφία για εξαπάτηση σε βάρος του ΠΚΠ. Και προφανώς αυτή είναι η παραγωγή, η κανονική ή εντός εισαγωγικών παραγωγή, θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό, οι οποίοι εισέπραξαν ποσά τα οποία δεν δικαιούνταν. Και αυτοί μπορεί να μην έχουν συλληφθεί αυτή τη στιγμή, γιατί προφανέστατα τα ποσά που εισέπραξαν δεν ξεπερνούν τις 100.000, κάτι που σημαίνει ότι είναι πλημέλημα η κατηγορία.
0: Δηλαδή, άμα πάρω εγώ 99.900, είμαι πλημέλημα.
1: 119, άμα πάρεις. Είναι πλημέλημα. Εάν πάρεις 120, είναι κακούργημα. Λοιπόν, δεν είναι λίγα τα λεφτά βέβαια.
0: Μα τι
1: είτε
0: λες
1: είναι
0: τώρα?
1: 50, είτε 10,
0: τι
1: είτε...
0: Λες τώρα?
1: Από την που είναι κλεμμένα, είναι κλεμμένα.
0: Μα τι λες τώρα?
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι 94, πλέον των 22 συλληφθέντων, οι οποίοι γυρίσαν παρόδο, θα μεταχθούν απόψε οι 20. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται στην Αθήνα και μαζί με τους άλλους 2 θα οδηγηθούν απευθείας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Και αυτοί από εκεί θα δούμε τι θα γίνει, ποιοι θα παραπευθούν στην ανάκριση, ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να αφαιθούν και ελεύθεροι με περιοριστικούς. Αυτά θα τα κρίνει βεβαίως η δικαιοσύνη, δηλαδή στο συγκεκριμένο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Οι υπόλοιποι 94, έλεγα, θα κληθούν εν ευθέτω να καταθέσουν, να απολογηθούν και αυτοί ενώπιον της δικαιοσύνης και ανάλογα με το τι θα τους καταλογιστεί, τι θα τους καταμεριστεί, θα υπάρξουν βέβαια και ποινές. Και αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι και η ελληνική αρχή και οι ελληνικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές πάνε να κάνουν ένα συνολικό ξεκαθάρισμα τουλάχιστον σε βάθος πενταετίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και γνωστούς και φίλους και συγγενείς οι οποίοι έβαλαν έτσι, ακούμπησαν ίσα ίσα λίγο το μέλι. Δηλαδή αντί να πάρουν μια επιδότηση της τάξης των 1.500 ευρώ, να πήραν γύρω στα 4-5 χιλιάρικα, που σημαίνει ότι κάτι είχαν δηλώσει παράνομο και ξαφνικά θα βρεθούν απολογούμενοι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα, εντάξει, θα ξεκαθαρίσει όμως η ΥΡΑ από το στάδιο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό φαίνεται ότι ακριβώς πάει να γίνει ένας, έστω με βίαιο εντός εισαγωγικών τρόπο, αν μου επιτρέψεις, mm-hmm. αν μπορούμε, mm-hmm. γιατί δεν μιλάμε mm-hmm. για επέμβαση δικαιοσύνης, mm-hmm. ξεκαθάρισμα στο ποιοι δικαιούνται πραγματικά επιδοτήσεις και ποιοι δεν δικαιούνται. Mm-hmm. Και στο τι ύψος επιδότησης δικαιάται ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γιατί έχουμε αυτό το γνωστό και το ακούσαμε την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, πραγματικούς παραγωγούς να παίρνουν χρήματα με το σταγονόμετρο και άλλοι οι οποίοι ούτε κατά επίφαση είναι παραγωγοί να ξαφνικά να θησαυρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Καλά, σε αυτό δεν το συζητώ. Κοίταξε, καλό είναι να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, γιατί έτσι δίνουν την εντύπωση σε όλους τους πολίτες που είναι νομοταγείς και δεν εμπλέκονται πουθενά και δεν παίρνουν παράνομα χρήματα και δεν, ναι. γενικώς δεν έχουν να παίρνουν από κάπου χρήματα. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ώρες ότι είμαστε σε μια συνθήκη που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οπότε
1: πρέπει,
0: καλό
1: μα,
0: είναι
1: κοίταξε,
0: να ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Πάνω σε αυτό που είπες, το κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Mm-hmm. Θέλω να πω το εξής. Mm-hmm. Ήταν έτσι δομημένος ο τρόπος χορήγηση των επιδοτήσεων, mm-hmm. ώστε ο καθής mm-hmm. που ήταν κατά τη επιτίδιος, δηλαδή είτε ναι, λογιστής, ναι. είτε ιδιοκτήτης κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα περίφημα ΚΙΔ που λέμε,
0: ναι, ναι.
1: δεν είναι όλα μπλεγμένα, mm-hmm. έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, όμως ναι. κυρίως από εκεί προήλθε η κομπίνα.
0: Ναι.
1: Είτε λοιπόν κάποιοι λογιστές που είχαν την πονηριά στο μυαλό τους και έβλεπαν πόσο εύκολο είναι να εξαπατηθεί ο ΠΚΠ με βάση τις συγκεκριμένες διατάξεις, mm-hmm. για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ίδιος ο ΠΚΠ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, έτσι, που δρομολογεί τις επιχορηγήσεις.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι, λοιπόν, φαντάζομαι ότι όταν ελήφθη αυτή η απόφαση, δεν σκέφτονταν ότι κάποιοι θα εκμεταλλευτούν αυτό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί είπαν, ορίστε, πάρτε επιδοτήσεις να βοηθήσετε.
1: Θέλω να πω ότι ο τρόπος αυτός ήταν επισφαλής.
0: Ναι, ναι. Τώρα
1: να
0: πια, κοιτά,
1: προσγνώση
0: και συμμόρφωση είναι αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Προσγνώση και συμμόρφωση.
0: Να σου πω κάτι, άλλες χώρες δεν υπήρχαν που να παίρνουν παράνομα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Υπήρχαν, έτσι.
1: Βεβαίως, αλλά υπενθυμίζω ότι η Ισπανία mm. έδιωξε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Την έδιωξε.
0: Ναι, ωραία. Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι Ισπανοί κομπιναδόροι δεν θα βρεθούν ενώπιον της Ισπανικής δικαιοσύνης.
0: Ωραία. Εντάξει. Αυτό τώρα...
1: Η Ελλάδα προφανέστατα, θα τολμήσω να το πω, παρά τα ζητήματα που έχει... Η ελληνική δημοκρατία λειτουργεί πολύ καλύτερα από την ισπανική.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Άλλες χώρες, εκτός από την Ισπανία, άλλες χώρες...
1: Και η Ιταλία, βεβαίως.
0: Η οποία...
1: Και στη Γαλλία έχουμε φαινόμενα.
0: Ναι, τα περισσότερα μπορούμε, δηλαδή, το τσουβαλιάζω τώρα, αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, έχουμε τέτοιο...
1: Αυτό δεν έχω τέτοια ξέρω. Εικόνα. Ωραία, δεν έχω τέτοια ωραία. Εικόνα, αλλά όπου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου mm-hmm. τους επιτρέπεται να λειτουργεί, mm-hmm. γιατί και η Ισπανία έχει υπογράψει σύμβαση, αλλά είπαμε τους έδιωξε.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν ήθελε, βρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Δεν θα ρωτήσουμε τον κύριο Σάντερ.
0: Ναι, έχει υψώσει ανάστημα. Το έχει.
1: Ναι, έχει υψώσει ανάστημα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Okay.
1: Το προκείμενο προφυλάσσει τον ισπανικό λαό από, τη, ναι. από την ισπανική δικαιοσύνη.
0: Ναι. Θέλει να εκλεγεί πάλι ο κύριο Σάντερ.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν θα μπω στα δικά του. Γιατί
0: okay. Σωστά, έχουμε τα δικά, δικά μα και πολλά μα.
1: Δεν κάνει να μπαίνουμε στα εσωτερικά τρίτη χώρα.
0: Σωστό και άκου τα δικά μα και πολλά μα, Γιώργο. Έχουμε να ασχοληθούμε με τα δικά μα μια χαρά.
1: Λοιπόν, έχουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι 20 θα μεταχθούν, είπαμε, αύριο πάνε κατευθείαν mm-hmm. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα δούμε μαζί με τους άλλους δύο ποιοι θα οδηγηθούν mm-hmm. προς την ανάκριση, ποιοι όχι, γιατί, ξαναλέω, ο εισαγγελέας mm-hmm. Μπορεί να αποφανθεί ότι κάποιοι από τους 22 δεν χρήζουν προφυλάκηση, δεν χρήζουν κράτηση.
0: Mm-hmm. Ωραία, μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία, θα δείξει. Γιώργο, ναι. εδώ είμαστε. Τώρα ξέρω ότι εσείς το ένα πίσω από το άλλο έχετε.
1: Η επικαιρότητα.
0: Απλά ξέρεις, όλο αυτό το εγκληματική οργάνωση που παλιά το είχαμε αλλιώς στο μυαλό μας και τώρα έχει πάρει μια άλλη μορφή, γιατί εγκλήματα ναι. είναι, οικονομικά εγκλήματα είναι φυσικά. Πολύ εγκληματική οργάνωση έχει πέσει, βρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Κοίταξε, όποιος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και συστήνει ένα κύκλωμα. Mm-hmm. που στο προκείμενο έχει να κάνει με εξαπάτηση οικονομική, θεωρείται εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι,
1: τύπου μαφία.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα στην Κρήτη κάποιοι, επειδή έχουμε και κάποιες παραξενιές εδώ, συντοχρόνως, εκτός από την εξαπάτηση του ΕΠΚΠΕ, έχουν να κάνουν και με υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμούς, βιοπραγίες κλπ. Όπως στην υπόθεση της ομάδας των Βοριζίων, ή στην άλλη περίπτωση που εξαρθρώθηκε προχθές, τη δεύτερη περίπτωση, έχουμε και ναρκωτικά μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες. Είναι καθαρά οικονομική η απάτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε με καλά παιδιά 100%, γιατί ξαναλέω, δεν είμαι είμαστε δικαστές, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι με ξένο χρήμα, με χρήμα που δεν δικαιούνται, διαβιούν ένα βίο ο οποίος δεν ταυτίζεται με το μέσο Έλληνα, σημαίνει ότι μας πιάνουν κοροϊδά όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, σωστό αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι ο μόνος τώρα που έχει λόγο σε όλο αυτό είναι η δικαιοσύνη. Φίλε, μετά τις αρχές
1: ασφαλώς
0: που έκαναν, είναι η δικαιοσύνη.
1: Ασφαλώς, αλλά να προετοιμάσω και την κοινή γνώμη της Κρήτης ότι θα έρθουν και άλλα τέτοια.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: κατάλαβα.
1: Και ξαναλέω, μην εντυπωσιαστούμε εάν ένας γνωστός μας, ένα καλό παιδί, ο οποίος για παράδειγμα είναι δημόσιος υπάλληλος, ξαφνικά βρεθεί κατηγορούμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 3 χρόνια ήρθε ένας κτηνοτρόφος και του είπε, ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι έχεις κάποια χτηματάκια, δεν μου τα υπενοικιάζεις και να τα κάνω βοσκοτόπια, να πάρεις και εσύ τη μίζα σου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πώς
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα, θα δούμε άμα έρθει και το καλό το παιδί. Καλό παιδί, κακό παιδί, καλό Πάσχα. Εδώ, Γιώργο, όλοι θα, άμα έχει κάποιος πάρει έστω και κάτι λίγο, πάλι θα ξεκαθαρίσει. Άλλωστε είπαμε, εμένα αυτό το ποσό τώρα μου κάνει τρομερή εντύπωση, το 100 τόσο και πίσω και το 100 τόσο και μπροστά. Δηλαδή,
1: για το ότι είναι κακούργημα και τι είναι επιμένημα.
0: Εντάξει, φυσικά, ο νομοθέτης έχει κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Άλλοι μόνο ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε.
1: Όριο, μια οριοθέτηση.
0: Σωστό, εντάξει. Για να δούμε λοιπόν, Γιώργο. Φαντάζομαι ότι αυτό κυριαρχεί στην επικαιρότητα τώρα και δεν έχετε άλλα.
1: Εν
0: αναμονή των αφήξεων της Παρασκευής, έτσι.
1: Παρασκευή. Είναι μια.
0: Θα τα πούμε. Εντάξει, Γιώργο, μας την καλημέρα μας στο Ηράκλειο. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε και μετά το Ηράκλειο. Πού θα πάμε? Θα πάμε κάπου που αγαπάμε πολύ. Στα Όρη λοιπόν. Να πάμε στα Όρη να βρούμε τον Αλκιβιάδη τον Πενταράκη. Στο Φαράγγι της Αμαριάς, εκεί στο Ξυλόσκαλο. Μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω γιατί έχουμε και αλλαγές από φέτος. Εργάζεται λοιπόν εκεί, τον ξέρουμε όλοι. Πρώην... επικεφαλής εκεί των εργαζομένων, τώρα είναι όμως στην ομάδα επικεφαλής ενός από τους εργολάβους, γιατί επίσης έχουμε κάποιες αλλαγές φέτος. Δεν έχει σημασία τι είναι, σημασία έχει που είναι και ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από το Ξυλόσκαλο.
0: Τι γίνεται, λοιπόν, φέτος έχουμε αλλαγές, άργησε λίγο να ανοίξει το Φαράγγι. Καταλαβαίνουμε ότι για να αργήσει υπήρχε λόγος που έγινε αυτό. Πώς πάει, θέλω λίγο να μας δώσει την εικόνα, πώς κινείται ο κόσμος αυτές τις μέρες που είναι ανοιχτό, πώς είναι σε σχέση με πέρυσι η αντίστοιχη κίνηση. Φαντάζομαι ότι μιλάς τώρα και με άλλους εκεί για το τι γίνεται. Ακούμε και το ασύρματο, να αυτά έχουν.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, γυρνάει πίσω γιατί είναι κουρασμένο ένα αντρόγινο εκεί, τουρίστες, και αναγκαστικά πρέπει να γυρίσουν πίσω γιατί υπάρχει πρόβλημα να διασχίσουν όλο το Φαράγγι.
0: Μέχρι που φτάσανε?
1: Φτάσανε περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο, στο Νερούτσκο να πούμε.
0: Α, καλά.
1: Η πρώτη πηγή, η πρώτη πηγή.
0: Και μπήκανε μέσα με σκοπό να το περάσουν δηλαδή ή...
1: Ναι, μπήκανε μέσα με σκοπό να το περάσουν, απλά καθυστερούν πάρα πολύ στη διαδρομή. Πιθανόν η κυρία να μην μπορεί να προχωρήσει, ίσως γύρισε και λίγο το πόδι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα από καθημερινότητας.
0: Και θα γυρίσουν με κάποιο ζώο φαντάζομαι, η γυναίκα ή...
1: Ναι, αν η γυναίκα έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα θα ανέβει με το μουλάρι πίσω, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, αυτά είναι τώρα ότι μπαίνουν, θεωρούν ότι είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι απλό, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω ότι είναι απλό, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο. Το μονοπάτι βέβαια είναι πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση, απλά έχει τα σκαπανεβάσματα αυτά, κουράζει γιατί είναι κατηφορικό και έχει θέματα, ναι.
0: Βέβαια. Πώς πάει τώρα, πώς είναι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι τέτοιες ημέρες, τις μέρες, πόσες μέρες συνολικά έχει μείνει ανοιχτό τώρα?
1: Άνοιξε στις 19 του Μάη, έκλεισε δύο μέρες λόγω βροχής, πηγαίνει καλύτερα, εντάξει, περίπου στα ίδια στα περισσινά επίπεδα, είναι γύρω στα 800-850 κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Κάποια αλλαγή φέτος που να είναι... προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί νομίζω προς την αρνητική δεν πρέπει να έχουμε, σωστά?
1: Εντάξει, απλά έχει μπει κάποιος καινούργιος εργολάβος με καινούργια παιδιά. Εντάξει, καθημερινά μαθαίνω, ας πούμε, γιατί η εμπειρία είναι σημαντικό πράγμα.
0: Σωστό.
1: Αλλά βοηθάμε και συνεργαζόμαστε και με τα καινούργια παιδιά, οπότε πιστεύω πάμε ομαλά, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Τα οποία είναι δικά μας εδώ κριτικά ή από αλλού?
1: Όχι, ευτυχώς είναι όλοι από Χανιά.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό, γιατί ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Έχει διαφορά τώρα.
1: Και επίσης φέτο έχει και δύο νοσηλευτές, δύο γιατρούς, οπότε και από αυτή την πλευρά είμαστε καλυμμένοι.
0: Α, πέρυσι δεν είχαμε δύο γιατρούς, είχαμε μία γιατρό, σωστά.
1: Είχαμε μία γιατρός και δύο νοσηλευτές. Τώρα φέτο λίγο αναβαθμίστηκε λίγο το...
0: Και σε μένουν πού, είναι ένα λαξ, είναι δύο μαζί,
1: είναι ένα λαξ με τα ρεπό τους, ο ένας μένει Σαμαριά οπωσδήποτε και οι άλλοι είναι ενδιάμεσα, ο ένας Χριστό και ο ένας Άγιο Νικόλαο.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό γιατί...
1: Ναι, πολύ καλό είναι αυτό, βέβαια, πολύ καλό.
0: Γιατί έχεις κοντά, στα περισσότερα σημεία είναι κοντά κάποιος, σωστά?
1: Ακριβώς,
0: αυτό. Το κενό είναι. Υπάρχει εκεί προς το τέλος, ίσως, ή όχι μετά?
1: Όχι, δεν υπάρχει κενό, διότι είναι και ο αγροτικός γιατρός της Αγίας του Μέλης, οπότε καλυγόμαστε πλήρως.
0: Σωστό, πολύ ωραίο και αυτό, πολύ καλό νέο. Τώρα φέτος έχετε και ένα ακόμη θετικό, το ότι μπήκε και υπάρχει επικοινωνία μέχρι και μετά τη Σαμαριά, νομίζω, έτσι. Υπάρχει μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που πιάνει πλέον.
1: Υπάρχει κινητή τηλεφωνία, ναι, που πιάνει λίγο πιο κάτω από τη Σαμαριά, περίπου στο 9-9,5 χιλιόμετρο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί
1: έχουμε καλύτερη επικοινωνία.
0: Και το δορυφορικό τηλέφωνο νομίζω πριν, ενώ τώρα είναι αλλιώς. Μπορείτε να σηκώσετε το τηλέφωνο να μιλήσετε.
1: Είναι πιο εύκολη επικοινωνία γενικά, ναι.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά το κλείσιμο αυτό, επειδή πάλι πολλή κουβέντα γίνεται, το αν θα κλείσει ή όχι ο Δρυμός έχει να κάνει με τις μετρήσεις που γίνονται τοπικά εκεί από τους τοπικούς μετρολογικούς σταθμούς που έχουν μπει και δείχνουν στο μικρό κλίμα εκεί που υπάρχει μέσα στον Εθνικό Δρυμό, δείχνουν κάποια στοιχεία ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα έντονη βροχόπτωση ή αέρας κτλ. Που αυτό αυτομάτως δείχνει ότι πρέπει να κλείσει ο Δρυμός. Υπάρχει πολλή κουβέντα, λέω και πάλι.
1: Για ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών γίνεται αυτό, το οποίο βέβαια είναι και θέμα επικοινωνίας με τον ΟΦΠΕΚΑ στην Αθήνα. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, όλη η διαδικασία. Η τοπική μετεωροσταθμή συνεργάζονται με ένα κανάλι μετεωρολογικό στην Αθήνα και βγαίνει η απόφαση αν κλείσει ή όχι λόγω καιρικών φαινομένων.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ο ΦΠΚΑ δεν το βγάζει από το μυαλό του, παίρνει κάποια στοιχεία και λέει να κλείσουν. Το αν αυτά τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται τελικώς είναι κάτι άλλο, σωστά?
1: Ναι, κοίτα, λίγο να μιλώ στον ασύμματο. Αυτά τα στοιχεία τα συναποφάσισαν στην Αθήνα πέρυσι. Ήταν παρόντες οι δήμαρχοι Σφακίων και Πλατανιά, ο Καλογερής ο αντιπεριφερειάρχης, ήταν ο τοπικός της Αγίας Ρουμέλης, από τον ΟΦΠΕΚΑ δύο άτομα και συναποφασίσαν.
0: Τότε αποφάσισαν από κοινού, δεν είναι αποφάσισαν.
1: Από κοινού.
0: Από κοινού,
1: ακριβώς. Ακριβώς.
0: Τότε λοιπόν, τώρα γιατί έχουμε γκρίνιες?
1: Έχουμε γκρίνιες γιατί το 6 χιλιοστά βροχής είναι, να πω και εγώ, είναι λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρέπει να κλείνουμε 6 χιλιοστά, αλλά συναποφασίζουν και 3 μετεωρολογικοί σταθμοί γι' αυτό, οπότε βγαίνει ο μέσος όρος.
0: Κατάλαβα. Πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και να το ξανακάτσουν ξανά στο τραπέζι, να το ξαναδούν?
1: Αυτό, ναι, ακριβώς πρέπει να ξανακαθίσουν στο τραπέζι, να τα δουν λίγο πιο τα πράγματα.
0: Τώρα που έχουν τη γνώση και την πείρα,
1: ακριβώς,
0: το τι πώς λειτουργήσε αυτό την πρώτη φορά.
1: Ναι, να συνεργαστούν απόλυτα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το site αυτό που υπάρχει στην Αθήνα και ο μετεωρολογικός σταθμός εδώ στο Ξυλόσκαλο και στη Σαμαριά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, έχει γίνει μια τέτοια πρόταση, μια τέτοια
1: σκέψη? Το συζητάνε, ναι, βέβαια, το συζητάνε, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι οριστικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πόσο καιρό θα τους πάρει να το συζητήσουν και να το
1: αποφασίσουν. Δεν το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
0: Γιατί μπορεί να περάσει η φετινή σεζόν.
1: Ναι, γιατί από πέρυσι υπήρχε αυτή η γκρίνια, από πέρυσι υπήρχε.
0: Το θυμόμαστε όλοι, ναι.
1: Όταν άρχισε να εφαρμόζεται αυτό, υπήρχε η γκρίνια από τις πρώτες μέρες ήδη, αλλά δεν έγινε κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Εγώ εύχομαι μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα. Ας είναι όλα τα προβλήματα αυτό το απλό ότι κάποιος δεν μπορεί να συνεχίσει και γυρίζει πίσω.
1: Ναι,
0: και,
1: βέβαια.
0: Και ας το δούνε λοιπόν το θέμα του καιρού και το θέμα της βροχής.
1: Γιατί... Οπότε βέβαια πρέπει να το δούνε. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, φυσικά. Ωραία. Την καλημέρα μας. Σε επόμενες ημέρες θα σας επισκεφτούμε κάποια μέρα να δούμε και από εκεί, να κάνουμε και ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Γιατί με αυτά και με εκείνα δεν έχουμε καταφέρει να έρθουμε ακόμα, αλλά θα έρθουμε. Υποσχόμαστε.
1: Εντάξει, στον αέρα. Περιμένουμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας σε όλους εκεί.

Λοιπόν, τα όπλα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι έχουν γίνει, δηλαδή γίνεται κάτι, πάει η αστυνομία να χωρίσει, όπως στην προκειμένη περίπτωση ένας καυγάς που έγινε μεταξύ δύο γειτόνων, ενός δικού μας εδώ και ενός αλλοδαπού, στην Κίσαμο. Πήγε λοιπόν η αστυνομία να τους χωρίσει γιατί πιάστηκαν στα χέρια και βρήκε 60 ο Έλληνας, 69 ο Ρουμάνος γείτονάς του, για θέματα εκεί γειτονίας τσακώθηκαν και συνέλαβαν οι αστυνομικοί και τους δύο, κάνανε έρευνα και στο σπίτι του 60χρονου του Έλληνα βρήκαν ένα πιστόλι γεμιστήρα, 182 φυσίγκια, πιστόλι φωτοβολίδων, ένα κυνηγητικό. Καλά, μπαλτά και μαχαίρι, φαντάζομαι σε όλα τα σπίτια έχει μαχαίρι και μπαλτάδες, πώς θα κόβουν τα γουλίδια άλλωστε, τα αντικριστά, γελάς Μανολάκη, ε. Και σχηματίστηκε και δικογραφία και για διατάραξη και έχουμε και τις παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων για τον 60χρονο δικό μας, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το με τα όπλα είναι, έχει το όπλα, τα όπλα πρέπει να είναι νόμιμα. Βέβαια δεν ξέρουμε τώρα τι θα δείξει η έρευνα, αλλά όταν πάει για την νομοθεσία περί όπλων, αν ήταν νόμιμα δεν θα πήγαινε για αυτή την νομοθεσία, λέω εγώ τώρα, γιατί δεν τα βγάλαν τα όπλα στον καυγά. Στον καυγά βγήκαν στα χέρια. Εντάξει, έχουμε σαν τόπος, έχουμε τα θέματά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία. Λύνουμε τις διαφορές μας, έχουμε τα όπλα εύκολα και δεν μιλάω τώρα για αυτή την περίπτωση, μιλάω γενικώς. Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ίσως λέω εγώ τώρα. Μακάρι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Τώρα πάμε και στις καλές ειδήσεις. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός φέτος πηγαίνει καλά. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, υπάρχουν κάποια νίκιαστα, υπάρχουν ένα μούδιασμα από την αρχή της σεζόν λόγω και του πολέμου, που όπως βλέπουμε πάλι στην επικαιρότητα σήμερα, δεν, εκεί που πήγαινε να δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης και ήταν λίγο κοντά στη συμφωνία κτλ., έχουμε πάλι κάποιες απειλές, έχουμε πάλι κάτι, έχουμε τα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι, και όσον αφορά στα στενά τουρμούς, ότι θα ανοίξουν, λέει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα δεν είναι καλό όλο αυτό. Τέλος πάντων, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη εδώ στην Κρήτη τα πράγματα πηγαίνουν καλά, πολύ καλά σε κάποιες περιπτώσεις. Είχαμε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο σήμερα. Τα κρουαζιερόπλοια είναι ήδη καθορισμένες οι αφίξεις τους από το 25 ακόμη. Πότε θα έρθουν, πού θα έρθουν, πόσοι επιβάτες, πού δένουν και δύο και τρία την ημέρα πολλές φορές. Εδώ λοιπόν τώρα στη Σούδα έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο με 4.000, περισσότερο από 4.000 επιβάτες που κατέπλευσε το πρωί. Αυτές τις πλωτές πολιτείες τώρα που βλέπουμε και στις φωτογραφίες και στα βίντεο και τόσες φορές που έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Συνήθως όπου πιάνουν λιμάνι τα κρουαζιερόπλοια, οι επιβάτες επιλέγουν που θέλουν να πάνε. Κάποιοι δεν θέλουν να πάνε πουθενά. Λίγοι είναι όμως αυτοί. Όσες φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ, βγαίνουν, βλέπουν την πόλη, βλέπουν το λιμάνι, πηγαίνουν σε εκδρομές, γιατί υπάρχουν εκδρομές για όλα τα γούστα. Πολλοί πηγαίνουν ακόμα και στην Κνωσό αυθημερών και γυρίζουν και μπαίνουν το απόγευμα, γιατί ταξιδεύουν τη νύχτα κυρίως στα κρουαζιερόπλοια και τη μέρα είναι στους προορισμούς τους. Οπότε στους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ, γιατί βρίσκονται εδώ, έχει αρκετό κόσμο, θα πω και πάλι, προστίθεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας και χιλιάδες επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλοια βγαίνουν έξω, άλλοι πηγαίνουν σε παραλία, άλλοι πηγαίνουν πιο κοντινή εκδρομή στο Ρέθυμνο, πηγαίνουν πολύ στους αρχαιολογικούς χώρους, επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, στην Ελεύθερνα, όπως πάμε στην Κνωσό, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, αυτό το κόσμο που όσοι δεν έχετε πάει πραγματικά πρέπει να πάτε, και επιστρέφουν. Και έχουμε και τη λίστα με τα κρουαζιερόπλοια, και την Κυριακή είχαμε. Γενικώς έχουμε συνέχεια αφίξεις που είναι πάρα πολύ καλό και είναι ένα συν στο τουρισμό μας. Τώρα είναι λίγο νωρίς να πει κάποιος πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Ξεκίνησε με πολύ καλές προοπτικές,
παράλληλο και πάλι τα του πολέμου. Στο αεροδρόμιο Χανίων οι αφίξεις είναι πάρα πολλές, τα τσάρτερ που έρχονται από το εξωτερικό. Θα ευχηθούμε να ξεκαθαρίσει γρήγορα και το θέμα με το Ιράν και με τις ΗΠΑ και όλους όσοι εμπλέκονται και να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, να επιστρέψουν σιγά όλες οι χώρες σε μια κανονικότητα και να έχουμε και εμείς, θα μου πεις τώρα, μα είσαστε ένας τόπος που στηρίζεται κατά πολύ στον τουρισμό, φυσικά. Και πάρα πολλές οικογένειες ζουν από αυτό, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως επιχειρηματίες. Οπότε ναι, θέλουμε να πάει πολύ καλά και φέτος, χωρίς προβλήματα, να ολοκληρωθεί καλά, να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται η σεζόν, γιατί μόνο καλό είναι αυτό. Και φυσικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους ανθρώπους αυτούς να είναι αυτού του επίπεδου που πρέπει. Να είναι επαγγελματικές σε όλα τα επίπεδα μάλλον. Όχι μόνο σε αυτούς που πληρώνουν πολλά χρήματα και μπορούν και τους παρέχουμε, αλλά σε όλους όσοι επισκέπτονται τον τόπο μας, που έχει όλα τα καλά του Θεού, που είναι ευλογημένος, να είναι και οι υπηρεσίες που επιστρέφουν στους ανθρώπους που επιλέγουν τον τόπο μας ανάλογες. Λοιπόν, πάμε, τι λες Μανώλη, πάμε, πέρασε η ώρα, η επικαιρότητα είναι κάπως έτσι, μέχρι στιγμής έχουμε αυτό το θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ και νομίζω θα μας απασχολήσει κι άλλο με το τρίχρονο κοριτσάκι που συνεχίζει, γιατί έχει, βλέπουμε τώρα και τις προεκτάσεις που έχει η οικογένειά του, πόσα παιδιά έχει κάνει η μητέρα του, πού είναι, ποιος είναι ο πατέρας, αν έχουν το παιδί, έχει κακοποιηθεί, αν έχει, πώς έχει αποκτήσει αυτά τα τραύματα που, από τα οποία κινδυνεύει η ζωή του, τα ψέματα που έχει πει στις αρχές η μητέρα και έτσι έχει παραπλανήσει. Έχουμε αυτό, αλλά όλες αυτές τις ημέρες, από την Πέμπτη τη νύχτα, το κοριτσάκι αυτό δίνει μια μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα πλασματάκι μόλις 3 χρόνων που δεν φταίει σε τίποτα να πληρώνει τα λάθη και τις επιλογές των μεγάλων. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου, εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Ακολουθεί ο Βασίλης Φουντουλάκης με τον καθρέφτη της ενημέρωσης. Πάλι Παγκρίτιο, δεν είναι Παγκρίτιο σήμερα, είναι εδώ στα Χανιά. Την καλημέρα μας και αύριο πάλι με καλό, από τις 8 το πρωί η ενημέρωση δεν σταματάει εδώ στην ΕΡΤ Χανίων και σε πολλές περιπτώσεις και στην ΕΡΤ Κρήτης. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχντάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politik. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα τα οποία αύριο αναμένεται

0: και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου. Τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και εν ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αττική μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ στην Earth Hanion στους 104 και 100,6. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι περίπου τις 12 το μεσημέρι, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Καθρέφτης της ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Εκτός από τους 104 και 100,6 μας ακούτε και μέσω του Earth Echo, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και σε μια περίοδο που γενικά η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ πλούσια, αν μη τι άλλο, τα παρακολουθείτε βέβαια και μέσω της τηλεοπτικής συχνότητας του Earth News και μέσω της διαδικτυακής συχνότητας του earthnews.gr και μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών και στην Earth Hanion και στην Earth Ηρακλείου. Γενικά η Κρήτη είναι στο επίκεντρο το τελευταίο διάστημα με διαφόρων ειδών υποθέσεις, κυρίως με τις υποθέσεις των εγκληματικών οργανώσεων που άπτονται και με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ και τα λοιπά, που συνεχώς η αστυνομία ανακαλύπτει στοιχεία και δεδομένα και βγάζει στη φόρα διάφορα πράγματα που καταλήγουν και στα δικαστήρια. Θα τα πούμε αυτά μετά τις 11.30-12 παρά και με τον καλοσυνάδελφο από το Ηράκλειο, τον Γιώργο το Λαμπράκη. Μετά τις 11.30 θα σας δώσω και το ρεπορτάζ το τι υπάρχει μέχρι τώρα και για το τρίχρονο κοριτσάκι εδώ στα Χανιά που απασχολεί την επικαιρότητα σε ό,τι αφορά την κακοποίησή του από τη μητέρα του και τον σύντροφό της, όπως τουλάχιστον φέρεται να κατηγορούνται, φέρεται να έχει γίνει από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Αλλά σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουμε με την άλλη επικαιρότητα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, με το άλλο θέμα, το σημαντικό, με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του και αυτό από μόνο του αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα, για την ελληνική ομάδα. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον πολύ καλό συνάδελφο από το Eurohoops, τον Γιώργο τον Αδαμόπουλο, ο οποίος ήταν παρόν στο Final Four, κάλυπτε το παιχνίδι και φυσικά θα μας πει όλα όσα αφορούν την διοργάνωση και φυσικά αν υπάρχει κάποιο παρασκήνιο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, έστω και σε λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και είναι λογικό αυτό. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι, μια μικρή γέφυρα για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο τον Αδαμόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, καθρέφτης ενημέρωσης, όπως κάθεται και Πέμπτη. Βασίλης Κουδουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Αδαμόπουλο στην Αθήνα, τον καλό συνάδελφο από το eurohoops.gr και από την Καθημερινή, ο οποίος κάλυψε το Final Four της Αθήνας που ολοκληρώθηκε νομίζω με επιτυχία και θα μας πει περισσότερα βέβαια ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Καλά.
0: Πώς πήγε το Final Four? Ήταν αυτό που όλοι λένε και περιέγραψαν ότι ήταν, ρε παιδί μου, ένα πολύ φαντασμαγορικό Final Four, με πολλή τεχνολογία, με πολλή έτσι οργάνωση που δεν είχαμε δει στα προηγούμενα τουλάχιστον.
1: Ήταν λίγο από όλα αυτά. Εντάξει, τώρα το θέμα της οργάνωσης είναι και πολλές φορές ζήτημα debate, ξέρεις πολύ καλά. Mm-hmm. Υπάρχουν γκρίνιες από κάποιες πλευρές, υπάρχουν ζητηματάκια τα οποία ούτως ή άλλως κάθε φορά προκύπτουν, αλλά νομίζω ότι όλα ολοκληρώθηκαν καλά.
0: Και ολοκληρώθηκαν καλά και για τον Ολυμπιακό βέβαια, ο οποίος κατέκτησε την Ευρωλίγκα και ουσιαστικά, Γιώργο, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι στην αρχή της χρονιάς σε μια συνέντευξη ο κόουτς Μπαρτζόκας μου είχε πει ότι μας ευνοούν, ότι φέτος δεν μας ευνοεί, ότι φέτος δεν μας θεωρούν φαβορί, αυτή ήταν η χαρακτηριστική κουβέντα του.
0: Α.
1: Το Final Four νομίζω του ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός πήγε ως φαβορί, το οποίο εκ των πραγμάτων εύλογα προκύπτει από το γεγονός ότι πήγε ως νούμερο 1 της κατάταξης στην κανονική περίοδο. Mm-hmm. Ως μια ομάδα η οποία μετά το 8-7 το αρχικό, έπειτα από 3 διαδοχικές ήττες τότε σε εκείνο το διάστημα, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, ολοκλήρωσε τη σεζόν με ένα επιμέρους 18-5, δηλαδή με μια πολύ μεγάλη συνέπεια, με μια πολύ μεγάλη σταθερότητα, mm-hmm. την οποία δεν έδειξαν άλλες ομάδες. Η εκπληκτική Βαλένθια είχε μια μικρή κοιλιά, τερμάτισε βέβαια δεύτερη. Η Μονακό με τη Χάποελ είχαν ένα εκπληκτικό ξεκίνημα, για διαφορετικούς λόγους κάθε μία δεν το ολοκλήρωσαν. Η Φενέρ που ήταν στην πρώτη θέση στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν είχε αυτή τη μεγάλη κοιλιά στο τέλη Μαρτίου εκεί, στο τελευταίο κομμάτι, λόγω τραυματισμών βέβαια, mm-hmm. το οποίο την έριξε και στην τέταρτη θέση. Mm-hmm. Επομένως, από αυτήν την άποψη αυτό το που λες, ο Ολυμπιακός και πήγε ως φαβορί και παρότι νομίζω ότι από ό,τι είχε προκύψει από κάποιες media day ή από τις παραμονές των αγώνων πήγε, πιστεύω, με τη λιγότερη πίεση από άλλες χρονιές.
0: Ναι.
1: Ήταν εύλογα το φαβορί. Ναι, και το επιβεβαίωσε.
0: Και το επιβεβαίωσε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά, νομίζω, Γιώργο, που ομάδα που τερματίζει πρώτη κατακτάει, ναι, εν τέλει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είναι η περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης από το 2015-2016 με το νέο format. Mm. Που ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο καταφέρει να κατακτήσει και το τρόπαιο. Στο τέλος δεν είχε συμβεί ποτέ. Ήταν και αυτό ένα έτσι από τα χαρακτηριστικά του, ναι, του Final Four και της σεζόν. Ο Ολυμπιακός το έκανε, δεν θα πω επειδή ξέρεις προκύπτει και λίγο το αντίστοιχο λόγω της παρουσίας του κόουτς Μπαρτζόκα όπως το 2013. Την άποψη ότι το 2013 ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει δύο πολύ διαφορετικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στον ημιτελικό είχε επικρατήσει τσεσεκά σε ένα μάτς χαμηλού σκορ.
0: Ναι.
1: Και στον τελικό είχε πετύχει 100 πόντους εναντίον της Ρεάλ πάλι. Δεν θα πω το ίδιο ακριβώς επειδή ήταν ίσως τα σκορ σχεδόν πανομοιότυπα. Mm-hmm. Γιατί ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό περιόρισε τη Φενέρ στους 61 πόντους. Στον τελικό περιμέναμε ότι θα πάει ούτως ή άλλως λίγο πιο ψηλά και από το παιχνίδι και το δικό του. Ολυμπιακός, θυμίζουμε ότι ήταν η καλύτερη επίθεση της σεζόν και η Φενέρ η καλύτερη άμυνα, mm-hmm. αυτό που υπήρχε έτσι μια περιβόητη κουβέντα για το μάχη των δύο κόσμων, που δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω οι αποστάσεις πλέον είναι πολύ πιο κοντινές. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η πρώτη ομάδα Ολυμπιακός δηλαδή είχε 90,7 από τη μέσο όρο και ο Παθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, όταν 12 τους είχε 85, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλη η απόκληση.
0: Όχι, σε αυτές τις ομάδες
1: το παιχνίδι παίζεται πλέον σε πολύ συγκεκριμένο ρυθμό. Mm-hmm. Οι ομάδες και λόγω της συχνότητας των αγώνων και λόγω των λίγων προπονήσεων, οι ομάδες πλέον πηγαίνουν σε πολλές κατοχές, το επιδιώκουν κιόλας. Απλώς είναι ομάδες οι οποίες όπως η Βαλένθια και οι Ισπανικές γενικά, αλλά κυρίως η Βαλένθια και πέρυσι η Παρί, είναι καθαρά αυτή η φιλοσοφία τους. Δηλαδή να πηγαίνουν σε πολλές κατοχές, mm. θεωρώντας ότι αυτό αυξάνει και τις πιθανότητες της παραγωγικότητας.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι με τη Ρεάλ ήταν διαφορετικό σαφώς. Κάποιοι είχαν προβλέψει ότι θα είναι και εύκολο λόγω των απουσιών της Ρεάλ, η οποία είχε φτάσει στην Αθήνα χωρίς Ταβάρες και Λεν, τους δύο ψηλούς της. Και όλοι ξέρουμε, νομίζω.
0: Και τι ψηλούς, και τι ψηλούς. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για ψηλούς, απλούς ψηλούς τώρα.
1: Έχασε και τον Καρούμπα στον ημιτελικό με τη Βαλένθια.
0: Και ο Λεν είχε κάνει καλή χρονιά, νομίζω, Γιώργο, φέτος. Είχε κάνει καλή χρονιά ο Λεν.
1: Ο Λεν γενικά έχει μια πτωτική πορεία στην καριέρα του, αλλά στην επιστροφή του στην Ευρώπη από το NBA, νομίζω ότι ήταν, έκανε μια σταθερή σεζόν γενικά. Είναι για ένα θηρίο δηλαδή, να μιλάμε μια παίχτη στα 2017-2018.
0: Ναι.
1: Το NBA είχε μια πτωτική πορεία, παρότι ήταν και ψηλό draft και έχει ξεκινήσει και πολύ καλά. Περιμέναμε λίγο όλοι, ξέρεις, καμιά φορά, δεν το παίζουν ειδικοί, αλλά από αυτά που ξέρουμε, από αυτά που ακούμε, από ανθρώπους που ξέρουν και τους προπονητές, ότι επειδή ο Σέρτζος Καριόλο, προπονητής της Ρεάλ, είναι λάτρης έτσι της άμυνας ζώνης, ότι θα δούμε κάτι πολύ τέτοιο για να περιορίσει την κυριαρχία του Ολυμπιακού μέσα στη ρακέτα, που ήταν πολύ ξεκάθαρη. Δεν το είδαμε τελικά πολύ αυτό. Ο Ιταλός προτίμησε κάποια ματσά προσαρμογής, χαμηλό σχήμα small ball, το οποίο το περιμέναμε, δεν είχε ψηλούς.
0: Ναι.
1: Οι ψηλοί το αναγκαστικά στην επίθεση θα τραβούσαν τα πιο βαριά κορμιά του Ολυμπιακού έξω. Αυτό το είδαμε και στην αρχή με το εκπληκτικό πρωτοημίχρονο του Trey Lyles, ο οποίος είχε 21 πόντους μέχρι το 20 λεπτό.
0: Μετά τον μαζέψανε του Ολυμπιακού, τον Lyles, στο δεύτερο.
1: Ο Lyles είναι ένας εκπληκτικός παίχτης. Ξέρεις, από το καλοκαίρι πίστευα ότι ήταν μια μεταγραφή που υποτιμήθηκε λίγο.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν, και δεν το λέω καθόλου ούτε, ξέρεις, καφενιακά, ότι ο Βεζένκοφ ήταν και ο αναπληρωματικός στους Kings. Δηλαδή ήταν ο δεύτερος ο Lyles και τρίτος ο Βεζένκοφ στην ιεραρχία στις 4. Ένας εξαιρετικός παίκτης και το απέδειξε. Απλώς και στον ημιτελικό είχε κάνει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχε 13-15 πόντους το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο πάλι λίγο σύγησε. Δηλαδή έδειξε έτσι ένα μοτίβο συγκεκριμένο σε αυτό το τρίμερο.
0: Πτωτικό, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ όμως άντεξε στο τέλος, γιατί κακά τα ψέματα ο Σκαριόλο είναι αλεπού.
0: Φοβερό. Yeah. Δηλαδή, πόσες άμυνες άλλαξε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, σου. Είναι καταπληκτικό αυτό.
1: Και το, νομίζω ότι επειδή πλέον στην εποχή βασίλειας της πληροφορίας, ξέρεις, και το, όχι μόνο των analytics, όλα έτσι είναι και λίγο πιο προσιτά σε όλους μας, ήταν και πολύ έτσι ωραία ξεκάθαρος και συνέντευξη τύπου.
0: Yeah.
1: Λέγοντας ότι η βασική αρχή της αμυντικής του συμπεριφοράς ήταν να μην πληγωθεί η ομάδα από τα τρίποντα του Βεζένκοφ και του Ντόρσεϊ, οι οποίοι εκτελούν και πολύ γρήγορα, και αυτό το κατάφερε, γιατί ο Ντόρσεϊ έμεινε στον ένα πόντο.
0: Σωστά.
1: Όμως σε αυτό το κομμάτι, επειδή σε αυτό το επίπεδο με την ταχύτητα και με την ποιότητα όλων των αντιπάλων, είναι αυτό που λέμε πολύ έτσι λαϊκά, κάτι δίνεις, κάτι χάνεις, άφησε τρίποντα τα οποία αποδείχθηκαν στην αριθμητική έτσι, ουσιαστικά σούμα του μάτς, αποδείχθηκαν καθοριστικά. Σε δύο τρίποντα του Walker και ένα του McKissick θα μπει, ήταν εύστοχα.
0: Που δεν τα περίμενε, ίσως.
1: Ναι, και, εντάξει, τα αφήνεις και εγώ πάντα λέω ότι όλα τα σουτ γίνονται για να μπουν.
0: Εντάξει. Νομίζω βέβαια, Γιώργο, ότι πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε εκείνο το επιθετικό rebound του στο 80-80 του Ολυμπιακού, μετά το τρίποντο του Φουρνιέ. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι ζωντανός υπό οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Είχε υπάρξει και ένα τρίποντο του Βεζένκοφ λίγο πιο πριν, το 73-71, σε ένα σημείο που
0: σωστό και αυτό.
1: Ο Βεζένκοφ δεν ήταν μέσα στο ρυθμό του παιχνιδιού. Και ήταν και, αλλά ξέρεις, δεν το πάμε μπακαλίστικα, δεν θα πάμε 5 λεπτά πριν. Απλώς όταν ένα παιχνίδι φτάνει στο τελευταία 2-12 στο 80-80, είναι λογικό ότι ουσιαστικά κάθε κατοχή είναι
0: έτσι
1: σημαντική.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάμε ποτέ με αν, το ξέρεις καλά, το έχουμε πει και κατ' ιδίαν αυτό. Αλλά υπήρχε ένα ελεύθερο τρίποντο στα 12 δευτερόλεπτα, το οποίο θα έστελνε απρόσμενα από το 88-80 το 36 δευτερόλεπτο το παιχνίδι στην παράταση. Στο οποίο αυτό έχει
0: σοκαριστεί. Καλά, αυτό απίστευτο έτσι. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό, θα ήταν.
1: Και καμιά φορά, ξέρεις, τώρα το τελευταίο διήμερο έχει υπάρξει όλη αυτή η κουβέντα και για τους δύο προπονητές, βέβαια, γιατί προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, αρνούμε πολλές φορές να βάλω στη ζυγαριά μόνο τους τίτλους για να αξιολογήσω έναν προπονητή, ειδικά σαν τον Σκαριόλο που κούτσαρε τα 30 του, 35-36 χρόνια τώρα. Πολλές φορές, ξέρεις, οι χαρακτηρισμοί και από εμάς και από τον τύπο και από το κοινό, και ειδικά από το κοινό και πολύ πιο εύλογα βέβαια, είναι έτσι εύκολοι. τι θα είχαμε ακούσει αν είχε μπει εκείνο το τρίποντο, τι θα λέγανε, τι θα γραφότανε.
0: Πραγματικά.
1: Και τελικά πώς κρίνονται καμιά φορά οι στεροφημίες και οι υπολείψεις και οι δουλειές.
0: Δηλαδή, σκέψου Γιώργο να είχε μπει το τρίποντο ή να είχε σπάσει την μπάλα δίπλα στο Χεζόνια, νομίζω που ήταν μόνος του και να το βάζει αυτός, γιατί ίσως ήταν και καλύτερες προϋποθέσεις.
1: Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση το δεύτερο.
0: Και σε καλή κατάσταση, ναι. Και να πήγαινε το μάτς στην παράτηση να το είχαν Ολυμπιακός. Μετά για τον Μπαρτζόκα δεν σου λέω τίποτα τι θα ακουγόταν.
1: Αυτό. Αλλά γενικά νομίζω ότι ξέρει πολλές φορές λέμε. Και ο Ντούντα κέρδισε ένα ευρωπαϊκό το 2012 που με ανατροπή σαφώς, με ένα καλάθι στο τέλος.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία περισσότερο νομίζω αφορούν τον τύπο και κυρίως το κοινό παρά τους ίδιους προπονητές. Ναι. Εντάξει, όλοι του αποτελέσματος κρίνονται σαφώς, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές είναι εύκολη και η κρίση και η ανάγνωση.
0: Σωστά.
1: Για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε στα πολιτικά, δεν τους εκφιάζω, δεν τους δίνω το αλάθητο, απλώς είναι άνθρωποι που δουλεύουν μήνες και όχι μόνο μέσα στη σεζόν και τα καλοκαίρια, με συνεργάτες, αμείβονται καλά, τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά φυσικά. Απλώς, ξέρεις, οι κρίσεις πολλές φορές, συνήθως τις περισσότερες φορές είναι και πολύ πολύ εύκολες.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει και λίγο χρόνος τώρα. Εν όψη της συνέχειας, δηλαδή, συνέχειας εννοώ, της νέας χρονιάς στην Ευρωλίγα και τα λοιπά, βλέπεις να αλλάζει το τοπίο γενικότερα, γιατί βλέπουμε, ακούμε κάτι 70 εκατομμύρια ευρώ budget, ας πούμε, του Ντουμπάι και κάτι τέτοια, δηλαδή βλέπεις να γίνονται
1: και της Χαποέλ, ναι.
0: Και της Χαποέλ. Κοίτα,
1: ναι. Λέον, καλά να είναι οι άνθρωποι το ότι τα σύγχρονα σπορ είναι η χαρά του Ατζέντη που λέμε.
0: Ναι.
1: Τα έσοδα γενικά αυξάνονται, είναι εύλογο όπως γίνεται και στην Αμερική. Εντάξει, νομίζω το να πάμε σε ένα τέτοιο ποσό για ομάδες οι οποίες φέτος έφτασαν, ξέρω εγώ, οι ομάδες που ξόδεψαν τα περισσότερα γύρω στα 30-32,
0: ναι.
1: Το να πάμε σε ένα διπλάσιο αυτό το θεωρώ δύσκολο. Απλώς καταλαβαίνεις ότι αγορές, μάλλον δεν είναι ακριβώς άγονες γραμμές, αλλά αγορές οι οποίες είναι καινούργιες σε αυτό το επίπεδο, προφανώς και θα πρέπει να πληρώσουν μια υπεραξία όπως κάποτε το έκαναν και οι τουρκικές ομάδες, όπως κάποτε το έκανε και η CSKA,
0: ναι.
1: Όπως κάποτε το έκαναν και οι ελληνικές ομάδες. Ξέρεις, θα πληρώσει κάποιες υπεραξίες για να πεις ένα παίχτη να μην πάει σε ένα μεγάλο κλαμπ. Δηλαδή, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν φυσικά ο Μούσα πέρυσι, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίχτης με καριέρα πολύ αναγνωρισμένη στη Ρεάλ, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει οπουδήποτε στην Ευρωλίγα ή πήγε στην Ντουμπάι με πολλά χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο έκανε και η Χάπολ, διότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα.
0: Και θα δούμε και άλλους τέτοιους να πηγαίνουν εκεί.
1: Λογικά,
0: γνωστούς.
1: Και με την προσπάθεια της Ευρωλίγας για ακόμη μεγαλύτερη επέκταση.
0: Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι ο TJ Shorts, ας πούμε, μου κάνει ότι μπορεί να πάει εκεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, που θα φύγει λογικά.
1: Γιατί ο TJ Shorts, αν θα κριθούν πολλά, νομίζω, στον Παναθηναϊκό και αν υπάρχει και αλλαγή προπονητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: σωστό. Μπορεί,
1: αν υπάρχει αλλαγή προπονητή, μπορεί προφανώς ο επόμενος να θεωρεί ότι του κάνει. Αλλά όλο αυτό είναι ένα γαϊτανάκι τώρα το οποίο εύστοχα λες ότι ανοίγει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και καλώς ή κακώς φτάνουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αμείβεται και να τα χαίρεται και μπράβο του με πολλά χρήματα και τελικά ίσως να είναι υπεραξία ή να γίνεται για άλλους λόγους, προφανώς μετά και η κριτική είναι και πολύ πιο μεγάλη. Ναι.
0: Okay.
1: Το ζήτημα είναι ότι, συγγνώμη, είδαμε ένα final sport, νομίζω που γενικά παίχτηκε μπάσκετ. Δεν λέω ότι δεν είναι σύνηθες, αλλά πολλές φορές η σκοπιμότητα αλλάζει κάποια πράγματα. Μπασχετικά, και όταν μας ξυπνάνε και εμάς εντός εισαγωγικών άνθρωποι, ξέρεις, προπονητές ή αθλητές που μιλάμε και για πράγματα, για λεπτομέρειες που δεν βλέπουμε, είδαμε έτσι ωραία πράγματα και από όλους τους προπονητές. Ακόμα και από το Σάρας, δηλαδή, στον ημιτελικό, και από το Πέδρο.
0: Ναι.
1: Είδαμε πράγματα, νομίζω ήταν ένα μπασκετικό Final Four.
0: Ήταν ένα Final Four των προπονητών, νομίζω. Και να σου το πω και έτσι χαριτολογώντας.
1: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Και των τεσσάρων, ειδικά, νομίζω ότι είχαμε να δούμε.
0: Λοιπόν, για να σου πω και την κακία μου, αν ήταν ο Αταμάν, μπορεί και να το χαλούσε αυτό το καρέ. Ξέρεις.
1: Εντάξει, ξέρεις τι.
0: Τώρα κάνω λίγο πλάκα, αλλά.
1: Όχι, είναι και με καμιά φορά και από αυτό το οποίο και ξέρουμε και που λένε και πολλές φορές και οι παίχτες, ότι είναι ένας καλός διαχειριστής, ο οποίος δεν υποτιμά, δεν γίνεται προπονητής να κερδίσει τις Ευρωλίγες και να μην ξέρει που λέμε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Απλώς είναι προπονητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται αλλιώς το παιχνίδι. Ο Αταμάν, νομίζω, αυτό το έκανε και πριν έρθει. Δεν χρειάστηκε να έρθει εδώ για να το δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Το ότι πολλές φορές άφηνε ελευθερίες στους παίχτες του, το ότι πολλές φορές η κριτική του είναι δημόσια στους παίχτες του, το οποίο το είδαμε και στην τελευταία χρονιά στην
0: Ελλάδα. Απλά φέτος το παράκανε, νομίζω.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει, ξέρεις. Ήταν όμως ένα Final Four το οποίο είχε πράγματα, ειδικά ξεφτανίσουν και μέσα στο γήπεδο, ναι. Είναι άλλη αίσθηση να το βλέπεις και από εκεί.
0: Όντως.
1: Που έβλεπες δηλαδή ότι κάθε προπονητής προσπαθούσε κάτι να βάλει αυτό το κλισέ που έχουν όλοι οι προπονητές και το λέγανε και οι τέσσερις, ότι όλες πλέον οι ομάδες και με τα σύγχρονα μέσα γνωρίζουν μία την άλλη πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Το πώς τελικά ξέρεις, προσπαθεί ο ένας να βάλει έτσι λίγο κάποια τρίκ παραπάνω για να μπερδέψει τον άλλον, τα οποία έτσι όπως παίζεται επιμένω το παιχνίδι, με πολύ γρήγορο ρυθμό και πλέον παρότι στην Ευρώπη ακόμα είναι των προπονητών το παιχνίδι και όχι των παιχτών όπως είναι στο NBA, το οποίο επίσης υπάρχουν βέβαια εκπληκτικοί προπονητές, αλλά είδαμε αυτό που λες, ακόμα και χωρίς να είναι σκοπιμότητα και τακτική και σκάκι που λέμε και παιχνίδι 60-70 πόντων.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε επί ώρες, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι,
0: και θα τα ξαναπούμε σε κάθε περίπτωση. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Αδαμόπουλος, καλός συνάδελφος από το eurohoops.gr, που είναι ένα κατεξοχήν μπασκετικό μέσο ενημέρωσης. Και ήταν και φυσικά στο ρεπορτάζ εκεί. Ήταν, παρακολούθησε δηλαδή από κοντά το Final Four της Ευρωλίγκας. Είναι πάντα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέει. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για να έρθουμε και στην δική μας επικαιρότητα, την πιο έτσι δυσάρεστη, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα λέμε και αυτά.

Λοιπόν, καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουτλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και απλά μπαίνοντας στην επικαιρότητα, να σας πω έτσι δύο πραγματάκια για την υπόθεση αυτή που είναι επίσης ψηλά στην επικαιρότητα, πέραν από τις εγκληματικές οργανώσεις και τον ΟΠΚΕΠΕ κτλ. Είναι αυτή η ιστορία που είναι εδώ στα Χανιά με ένα τρίχρονο κοριτσάκι να έχει κακοποιηθεί βάναυσα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιματώματα, με σημάδια μόλοπες σε όλο το σώμα και το οποίο νοσηλεύεται στο Παγνί τις τελευταίες μέρες. Τελευταίες πληροφορίες θα τις επιβεβαιώσουμε προσεχώς. Λένε ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση στην υγεία του. Μακάρι να πάνε όλα καλά τα πράγματα για το κοριτσάκι αυτό. Εκείνοι βέβαια που με όμικρον γιώτα εκείνοι που βρίσκονται πλέον, τίθενται πλέον ενώπιον των αρχών, είναι η μητέρα του 25 ετών βουλγαρικής καταγωγής Ρωμά και ο σύντροφός της πακιστανικής καταγωγής 26 ετών. Εκείνο που γίνεται γνωστό είναι ότι έμεναν μαζί με τα υπόλοιπα τρία παιδιά της μητέρας, δηλαδή συνολικά τέσσερα, υπό πολύ κακές συνθήκες σε ένα θερμοκήπιο σε δημοτική ενότητα του Δήμου Χανίων, σε περιαστικό δήμο, σε περιαστική τοπική κοινότητα, πρώην δήμο. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που περιμένουμε τώρα είναι να γίνουν τα εντάλματα συλλήψεως, να σταλούν τα εντάλματα συλλήψεως στους δύο, ούτως ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν για κακουργηματικές πράξεις. Αυτό είναι η μεγάλη ουσία της υπόθεσης, και να δούμε και ποιες είναι οι κακουργηματικές πράξεις, διότι έχουν υποθεί διάφορα ότι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση, ή αν είναι για σωματικές βλάβες και τα λοιπά, για βαριές σκοπούμενες σωματικές βλάβες. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν προσεχώς. Δεν τους έχουν ακόμα απαγγελθεί οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Αναμένονται. Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης από την αστυνομία, η οποία όμως ουσιαστικά συμπληρώνει τη δικογραφία. Και η δικογραφία σήμερα ή αύριο θα φτάσει στον εισαγγελέα. Εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι μέρος της δικογραφίας είναι ήδη στον εισαγγελέα. Δηλαδή, όχι ολόκληρη δικογραφία, ένα σημαντικό μέρος δικογραφίας πάντως είναι ήδη στον εισαγγελέα, ο οποίος την μελετάει. Οπότε είμαστε στο δρόμο αυτών. Παράλληλα, το ζεύγος αυτό κατηγορείται και για πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις, δηλαδή θα εκδικαστούν στο μονομελές πλημελιωδικείο, στο αυτόφορο όπως λέμε. Ο μεν Πακιστανός για παράνομη είσοδο στη χώρα και παρακόλληση ερευνών, η δε 25χρονη για ψευδείς καταθέσεις. Η 25χρονη θα απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο, ξαναλέω για πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορίες, και ο δε Πακιστανός αύριο επίσης στο αυτόφορο. Αλλά ξαναλέω, εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης για τις κακουργηματικές τους πράξεις, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχουν κακουργηματικές, από ό,τι μαθαίνουμε η δικογραφία είναι δεμένη στο κομμάτι αυτό, οπότε οι εξελίξεις έρχονται η μία μετά την άλλη. Από εκεί και πέρα βέβαια, κλείνοντας με αυτό θα πω, βγαίνουν πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά πράγματα και για πεθαμένα παιδιά και για τα λοιπά και τα λοιπά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επεξεργασία της πληροφορίας πρώτον, και δεύτερον και στο τι εμείς ως ακροατές ή τηλεθεατές μπορούμε να κατανοήσουμε και θέλουμε να πιστέψουμε. Διότι τα πράγματα δεν είναι σε κάποιες περιπτώσεις τόσο διωγγωμένα όσο φαίνονται. Οπότε θέλει λίγο προσοχή σε αυτό το κομμάτι.

0: Λοιπόν, γενικά η Κρήτη έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες αρκετές μέρες και το ξέρει πολύ καλά αυτό και ο καλός συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ που αφορά τις εγκληματικές οργανώσεις. Πόσες εγκληματικές οργανώσεις έχουν βγει ως τώρα στην επιφάνεια, Γιώργο μας? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Για τον ΟΠΚΠ είναι τρίτη υπόθεση αυτή η τελευταία.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε τώρα και τις δύο με τα ναρκωτικά, σύν όλα τα άλλα τα ψηλά, νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά δεν έχει τελειωμό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, θα σου πω ότι αυτό που εισπράττουμε για τον κόσμο με τον οποίο μιλάμε, και έχω πει ότι τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, ειδικά στα χωριά τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Το ξέρεις και εσύ καλά αυτό.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσει η αστυνομία, να μπουν φυλακοί όσοι παρανομούν και επιτέλους να καθαρίσει και να σπάσει αυτό το απόστημα, όπου και αν βρίσκεται, όσο βαθιά και αν έχει ριζώσει, για να πάρει πραγματικά ανάσα η Κρήτη και κυρίως η ενδοχώρα, τα ορεινά μας, και να είναι όλη αυτή η διαδικασία μια αφορμή επανεκκίνησης, προκειμένου τα στρεβλά μοντέλα να τα αφήσουμε στο παρελθόν, η πραγματική παραγωγή, κτηνοτρόφοι, αγρότες και οι άνθρωποι της υπαίθρου να στηριχθούν πραγματικά, γιατί διαφορετικά θα έχουμε άλλα ζητήματα στο μέλλον, τα οποία ήδη τα βλέπουμε και τα καταγράφουμε, αλλά πραγματικά οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να στηριχθούν, αλλά για να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες πρέπει πάνω απ' όλα εκεί να επικρατεί η υγεία.
0: Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Γιώργο, και σε έχω παρακολουθήσει στο Earth News στην τηλεόραση, όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω είναι ο ΟΠΚΠ.
1: Όποια εγκληματική πέτρα και αν σηκώσει, πραγματικά από κάτω βρίσκεται.
0: Όχι όμως, αυτό που άκουσα σε κάποιο άλλο τηλεοπτικό κανάλι, ότι όλη η κριτική είναι εμπλεγμένη με τον ΟΠΚΠ. Γιατί το ακούσαμε και αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
1: Προφανώς και όχι, είναι υπερβολή, είναι προσβολή καταρχήν.
0: Βέβαια.
1: Για τον τίμιο κριτικό και αγρότη κτηνοτρόφο, τον άνθρωπο που επιμένει να μένει με τα παιδιά του στην ενδοχώρα, στα χωριά, παρά τις αντικσότητες και τις ανισότητες. Διότι η ζωή στην ενδοχώρα δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες, και μια που είμαστε σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ ανταγωνιστικό, σε ένα περιβάλλον όπου έτσι που το λέγαμε και στο χωριό μου, το Αμαριανό Παιδιάδος, τα skills και οι δεξιότητες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Ένα παιδί που μένει στην ενδοχώρα δεν έχει αυτές τις ευκαιρίες, δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες, δεν απολαμβάνει τα ίδια πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, αν και το μοντέλο είναι στρεβλό και η αντίληψη είναι στρεβλή, τότε πάμε σε άλλα μονοπάτια. Βέβαια, να πούμε, γιατί δεν πετάμε και στα σύννεφα, ξέρουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεριζώσει κανείς. Δυστυχώς, για να τα λέμε όλα, βλέπουμε ότι ακόμα και σε νέα παιδιά, πολύ νεαρής ηλικίας,
0: ναι,
1: είναι ποτισμένες αυτές οι συνήθειες, οι νοοτροπίες,
0: mm-hmm,
1: αλλά από κάπου πρέπει να γίνει η αρχή. Και αν όλοι αυτοί που ανακατεύτηκαν με το εύκολο χρήμα, που έκλεψαν, που εξαπάτησαν, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, δεν τους είχαν ανοίξει αυτή η δρόμη, γιατί το ταγκό θέλει δύο. Θέλει αυτόν που παρανομεί, η παρανομία αυτή ειδικά με τον ΟΠΚΠΕ, αλλά θέλει και τον απέναντι που δεν έχει ασφαλιστικές δικλείδες, που κάνει τα στραβά μάτια, που ξέρει και δεν μιλάει και που ενδεχομένως και κάποιοι σε υψηλότατα στρώματα να έχουν το πάρε δώσε,
0: ναι,
1: όπου στο τέλος της ημέρας, εκεί που θα καταλήξεις την κάλπη, θα θυμηθείς και αυτόν που σου έχει κάνει πλάτες και θα τον ψηφίσεις.
0: Είναι,
1: γιατί όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν αυτή τη φορά αυτό το πράγμα συνεχιστεί, σπάσει το απόστημα και οδηγηθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο καμπής για το νησί, για την ενδοχώρα. Διαφορετικά, αν αυτή η προσπάθεια σταματήσει, είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου και πάλι αρχίσουν αυτοί που εμπλέκονται, οι γνωστές οικογένειες που λέμε και τα λοιπά, να συνεχίσουν να διαφεντεύουν την ενδοχώρα, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
0: Δεν μου λες.
1: Ωστόσο, φαίνεται ότι πάμε για ένα καλοκαίρι
0: καυτό,
1: όπου περισσότερες ώρες θα είμαστε στις αστυνομικές διευθύνσεις και στα δικαστήρια από ότι οπουδήποτε άλλο.
0: Άρα θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια,
1: Θα ακολουθήσουν κι άλλα και τις επόμενες ημέρες, λένε οι πληροφορίες,
0: ναι,
1: προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, το ίδιο μοτίβο. Θα έχουμε παρόμοιες εβδομάδες, Βασίλη μου, με την εβδομάδα που πέρασε την προηγούμενη, όπου στην αρχή της είχαμε εγκληματικές ομάδες, ναρκωτικά, όπλα κτλ. Mm. Είχαμε και λίγο εκβιασμούς. Στο τέλος καταλήξαμε πάλι με λίγο ΠΚΠ. Έτσι, mm.
0: έτσι θα πάει
1: η ιστορία.
0: Το καλοκαίρι. Για την τελευταία περίπτωση, πού βρισκόμαστε, κάτι για ευρωπαϊκό.
1: Θα φύγουν απόψε. Ναι. Ναι, θα φύγουν απόψε για την Αθήνα. Για να περάσουν αύριο το πρωί το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας 22 συλληφθέντες, mm. οι λογιστές, οι υπεύθυνοι των ΚΙΔ και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, για να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που χειρίζεται άλλως...
0: Πού είναι η έδρα της?
1: Είναι στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα. Okay.
1: Στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα.
0: Okay, okay.
1: Εκεί που είχε πάει και η πρώτη μεγάλη φουρνιά του ΟΠΚΕΠΕ με γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές κτλ.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Και...
1: Είμαστε σε αυτό το κομμάτι και παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες εδώ τοπικά, όπου λέω θα έχουμε πάλι νέες τουρνιές. Οπότε το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Από το βουνό και τη θάλασσα θα το πηγαίνουμε να
0: πάντως,
1: αλλάξει.
0: Πάντως γενικά είναι. Δηλαδή το επίκεντρο όλων αυτών των ερευνών και των υποθέσεων είναι. Κυρίως νομός Ηρακλείου, νομός Λασιθίου και σύνορα με Ρέθυμνο. Ναι, εκεί ορεινό Ρέθυμνο. Εκεί είναι δηλαδή όλο αυτό το...
1: Εκεί είναι το παιχνίδι. Είδες, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν και άλλες περιοχές. Mm. Μπήκε το καλό χωριό της Χερσονήσου. Βέβαια και οι άνθρωποι που έμεναν εκεί δεν είχαν καταγωγή από εκεί. Ήταν καταγωγή από τα Ζωνιανά. Βορίζια. Αυτές οι περιοχές γενικά απασχολούν. Και θυμίζω ότι η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, νομίζω 6 Νοεμβρίου, 5 μέρες μετά το Μακελιό στα Βορίζια, ότι οι 15 οικογένειες που δρούν παραβατικά μπαίνουν στο στόχαστρο και το επόμενο διάστημα η αστυνομία θα προσπαθήσει να φτάσει στην εξάρθρωσή τους. Αυτό νομίζω το βλέπουμε πλέον.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά, άρα μιλάμε για κάτι οργανωμένο, έχει εμπλοκεί το ελληνικό FBI το οργανωμένο έγκλημα που πρέπει να πούμε ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τους αστυνομικούς, με ταυτόχρονες επιχειρήσεις, με διάφορα στεγανά τα καταλαβαίνουν όλοι γιατί γίνονται αυτού του τύπου επιχειρήσεις με τον τρόπο που γίνονται.
0: Υπάρχει πλάνο γενικώς.
1: Ναι, δεν μπορείς ας πούμε, να πας κάπου να χτυπήσεις μια πόρτα 8 ώρα το πρωί ή 5 ώρα τα ξημερώματα και να ακολουθήσει η επόμενη επιχείρηση 12 ώρα το μεσημέρι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Διότι θα έχουν προλάβει να ειδοποιήσουν ένα τον άλλον κτλ. Γι' αυτό γίνονται ταυτόχρονες επιχειρήσεις, στοχευμένες και έτσι θα πάμε και το επόμενο διάστημα.
0: Γιώργο, με ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως εμείς. Να είσαι καλά στο Ηράκλειο. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη γενικότερα και με αυτά τα θέματα επικαιρότητας σιγά σιγά θα σας εγκαταλείψουμε λίγο νωρίτερα γιατί λόγω των αναγκών του ρεπορτάζ πρέπει να μεταφερθούμε, του τηλεοπτικού ρεπορτάζ εννοώ και θα μεταφερθούμε άμεσα, οπότε σας αφήνουμε στους ήχους του Γιώργου του Βλαζάκη μέχρι τις 12, ακολουθεί εν συνεχεία δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8 και στη συνέχεια σύνδεση με το Earth News Radio για την υπόλοιπη ακρόασή σας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε εμείς πρώτα ο Θεός και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν φυσικά πάντα και γιατί η επικαιρότητα ξαναλέω είναι πάρα πολύ πλούσια και το ρεπορτάζ τρέχει συνεχώς, θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού σχήματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αρειοπάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας 8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το

Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς. Ο καιρός. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθυρος καιρός, με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: προθέρμανση για τη σημερινή ημέρα μας κάνει ο Πρωθυπουργός μετά όσα είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπε, σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους.
1: Βλέπε Τσίπρα.
0: Ευθείες βολές και σε Μαρία Καριστιανού, πρωτοεμφανιζόμενη και επανεμφανιζόμενη Αλέξης Τσίπρας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξεκινώντας και δίνοντας, καταγράφοντας επί της ουσίας, το πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, όπως είπε, με κοινό παρονομαστή την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
1: Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πριν από λίγη ώρα, πριν πει ο Πρωθυπουργός αυτά, έβγαλε μια ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, όπου εμφανίζεται ο κύριος Γιούνκερ να λέει πως η διαφορά για να βρεθεί συμφωνία ήταν 380 εκατομμύρια και είχε προτείνει στον κύριο Τσίπρα να φορολογηθούν οι εφοπλιστές και εκείνος επέλεξε να μην τους φορολογήσει. Και όλη αυτή η ιστορία προκαλεί επιπλέον αντιπαράθεση και αναμόχλευση του παρελθόντος. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση σκοπεύει έτσι να αντιμετωπίσει τον κύριο Τσίπρα όλο το επόμενο διάστημα, τα κυβερνητικά πεπραγμένα.
0: Εντάξει, το ενδιαφέρον είναι πώς τελικά ποια θα είναι και η στρατηγική που έχουν αποφασίσει έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι θα κάνουμε υπομονή, γιατί σήμερα στο Θησίο, λοιπόν, είναι η μεγάλη μέρα για εκείνον, η ολοκλήρωση του rebranding και η παρουσίαση πια του πολιτικού πλαισίου του. Θα δούμε τι ακριβώς έχει
1: του
0: να μας πει.
1: Του κόμματος σίγουρα, του ονόματος,
0: αναμφίβολα,
1: του σήματος,
0: όνομα, ναι, αυτά, όλα αυτά δεν το συζητώ, αλλά πάω στην ουσία της πολιτικής της αυτής βραδιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε υπομονή, αλλά είναι αυτό που λέμε, ένας-ένας κάνει την εμφάνισή του. Να σας πω επίσης ότι η κυρία Καριστιανού καταθέτει σήμερα στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και τις υπογραφές για το κόμμα της.
1: Και έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση τώρα που εμφανίστηκαν τα νέα κόμματα. Στη σύντερβιου, που το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερο, με μικρή απόσταση από το Πασόκ που περνά πια στην τρίτη θέση. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει προς το παρόν υψηλά δημοσκοπικά δεδομένα. Είναι γύρω στο 7,5% κάπου εκεί, 100%, μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη του Απριλίου. Η Νέα Δημοκρατία ελαφρώς αυξημένη. Το Πασόκ έχει χάσει 1,5-1,2 μονάδες, νομίζω, και εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάει στο 0,5.
0: Ναι. Κάτσε τώρα να δούμε. Όλα αυτά είναι έτσι, και αν ξαναλέμε, από την εταιρεία Interview, η δημοσκόπηση στην οποία αναφέρεται ο Δημήτρης. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4. Να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στο RT News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Τάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή είμαστε στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, ή στείλτε μας στο mail το επαγγελματικό ή baltaji@earth.gr. Τώρα, ήδη κάναμε μια εισαγωγή για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, γιατί είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, είναι πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Σεφερτζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Μπαλτατζή, και στον κύριο Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεφερτζή. Ξεκινήσαμε λέγοντας για το πώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ξεκίνησε την ομιλία του στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου έκανε αναφορά για τα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Μπαίνουμε δηλαδή για τα καλά πια σε αυτό που λέμε προεκλογική περίοδο, προεκλογικό κλίμα και συζήτηση, βεβαίως.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με την αναφορά του αυτή ο Πρωθυπουργός δείχνει να αρχίζει με καθυστέρηση να προβληματίζεται για το καινούριο πολιτικό σκηνικό, διότι μέχρι τώρα έδειχνε η Νέα Δημοκρατία να έχει μια υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση ως προς την ενδεχόμενη αντιμετώπιση των νέων πολιτικών απειλών. Mm-hmm. Προφανώς αναθεωρούν την στάση τους και αντιλαμβάνονται ότι με την ρευστότητα και την κινητικότητα που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, πιθανόν τίποτα να μην μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.
0: Από ό,τι φαίνεται, γιατί αναφερθήκαμε με τον Δημήτρη πριν από λίγο και σε μια σημερινή δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, κύριε Σεφερτζή, αυτή η πολύ μεγάλη κινητικότητα καταγράφεται τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και βεβαίως έχει ενδιαφέρον αν αυτό θα επηρεάσει και πόσο την κυβέρνηση.
2: Ναι, εμφανίζεται αυτή η κινητικότητα στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ταυτόχρονα ακολουθεί ο χώρος της, θα έλεγα, δεξιότερης δεξιάς, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε έναν αναβρασμό που απλώς δεν έχει εκφραστεί ακόμα. Θα το δούμε κυρίως από τη στιγμή που θα αρχίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού να διεκδικεί εκπροσώπηση αυτού του χώρου με περισσότερες αξιώσεις, αλλά κυρίως θα το δούμε εάν και εφόσον εμφανιστεί τελικώς το κόμμα Σαμαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται αμοιβαία προβληματικά και για την κεντροδεξιά και για την κεντροαριστερά, διότι ακριβώς όλη αυτή η κινητικότητα εμφανίζει τι? Το πολύ μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με την πολιτική προσφορά να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πολιτικής ζήτησης, για να το πω λίγο με όρους αγοράς.
0: Ναι, ναι, αυτό καταγράφεται πλήρως τα τελευταία χρόνια στις δημοσκοπήσεις, κύριε Σεφερτζή, είναι αναμφίβολο. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στην κυρία Καριστιανού, και επειδή μια πρώτη γεύση από το κόμμα της, από την πολιτική της πρόταση έχουμε ήδη πάρει, και ήδη βλέπω ότι στην δημοσκόπηση αυτή της interview παίρνει την τέταρτη θέση με ένα 7,5%, παρουσιάζοντας μια πολύ μικρή πτώση έως και μη ουσιαστική από το 7,9. Εκτιμάτε ότι στη διαδρομή αυτή την προεκλογική η κυρία Καριστιανού έχει φορτίο πολιτικό για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τις εκλογές με διεκδικώντας ένα ποσοστό σαν αυτά που φαινόταν να είχε μέχρι πριν από λίγο καιρό, ή η κυρία Καριστιανού έχει πάρει μια διαδρομή που καταγράφεται η φθορά της για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους?
2: Η κυρία Καριστιανού έχει κυρίως ένα φορτίο, θα έλεγα, συναισθηματικό. Πράγμα το οποίο ενδέχεται να αποδειχθεί εφήμερο, ενδέχεται όμως με ίσες πιθανότητες να εμφανιστεί ότι μπορεί να την πάει πολύ πιο μακριά από όσο αρχικά θα μπορούσε να εμφανιστεί. Για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι η κυρία Καριστιανού είναι πολύ πιθανό να πάρει την μερίδα του Λέοντος από την ψήφο που εγώ θα χαρακτήριζα όχι μόνο αρνητική, αλλά και κυρίως συμβολική. Για ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού πληθυσμού θα μπορούσε να αποτελέσει θεωρητικά τουλάχιστον μία διέξοδο, ακριβώς στο βαθμό που επιτυγχάνει τη συναισθηματική ταύτιση με αυξημένες δόσεις αντισυστημισμού.
0: Είναι δηλαδή. Άρα λέτε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ότι οδηγούν, ενδεχομένως οδηγήσουν Έλληνες πολίτες στην επιλογή της.
2: Ακριβώς. Και επειδή αυτό δεν το έχουμε δει στα χρόνια της μεταπολίτευσης να εμφανίζεται ως πολιτικό φαινόμενο, εγώ τουλάχιστον προσωπικά κρατάω μία επιφύλαξη ως προς τη δυναμική που μπορεί να έχει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η συζήτηση που υπάρχει από σήμερα το βράδυ θα είναι πολύ πιο έντονη, είναι τελικά αν θα έχουμε μία μάχη για τη δεύτερη θέση, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ήδη στη σημερινή δημοσκόπηση της interview το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται, έστω με πολύ μικρή διαφορά, στην τρίτη θέση, με το κόμμα Τσίπρα να είναι στη δεύτερη. Εκτιμάτε ότι πράγματι τα δύο κόμματα θα δώσουν μία μάχη για τη δεύτερη θέση και η κυρία Καριστιανού θα είναι στην τέταρτη? Μπορεί να υπάρξει ανατροπή, μπορεί και τα τρία κόμματα να είναι υποψήφια για τη δεύτερη θέση, και ποιος εκτιμάται ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη δεύτερη θέση?
2: εξαρτάται πώς θα οριστικοποιηθεί ο πολιτικός χάρτης. Και ως προς αυτό αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο ενδεχόμενο εμφάνισης κόμματος Σαμαρά, διότι
1: θα εμφανιστεί σχεδόν, σας το λέμε με βεβαιότητα.
2: Νομίζω ότι όλοι το έχουμε υποψιαστεί. Ναι.
0: Απλώς η εμπειρία του η πολιτική τον κάνει να το πάει πιο πίσω για να μην μπει και στην, ναι, από τώρα σε τυχόν διαδικασία φθοράς.
2: Ναι, και πολύ σωστά πράττει, διότι και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, όπως τη Ρουμάν των Αναλογιών, αλλά για διαφορετικούς λόγους, και το κόμμα Τσίπρα έχουν ένα βασικό αντίπαλο. Είναι ο πολιτικός χρόνος.
1: Ναι.
2: Και το μεγάλο πρόβλημα είναι η διαχείριση του πολιτικού χρόνου. Κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ πολιτικού χρόνου και πολιτικών συμβόλων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ζήσουμε για πρώτη φορά στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Και άρα αυτό σημαίνει ότι επιβάλλεται να έχουμε μία επιφύλαξη, ακριβώς επειδή δεν έχουμε εμπειρία προηγούμενων τέτοιου τύπου αναμετρήσεων.
0: Όλα δείχνουν πάντως, μέχρι στιγμής πάντα, αυτό ισχύει σε κάθε μας ερώτηση, σε κάθε μου τουλάχιστον ερώτηση, αυτό που είναι η πολύφερνη νύφη θα είναι σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες, αλλά έχω την αίσθηση σε αυτές περισσότερο από ποτέ, είναι ο χώρος του κέντρου, κύριε Σεφερτζή.
2: Η πολύφερνη νύφη, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν είναι ο χώρος του κέντρου.
0: Τι
2: ο
0: είναι?
2: Χώρος του κέντρου, κατά τη γνώμη μου, διέρχεται μια βαθιά κρίση, την οποία απλώς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει.
0: Εξ αυτού, αυτό εκεί ήθελα να πάω. Ότι πράγματι
2: Η πολύφερνη λύση είναι ο χώρος της αποχής, κυρία Μπαλπατζή.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί, αυτή τη στιγμή, μαζί με την γκρίζα ψήφο, συγκεντρώνονται οι δεξαμενές που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ένα πολύ μεγάλο μέρος του στοιχήματος θα κερδιθεί από αυτό που θα καταφέρει από τον καναπέ
0: της
2: αποχής να σηκώσει τη μεγαλύτερη αναλογία του πληθυσμού.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ότι είναι, έτσι το είχα στο μυαλό μου, πολύ φερνήφι, αλλά αυτό, σε αυτόν τον χώρο διαπιστώνουμε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως, επειδή όπως φαίνεται και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ή είναι, παραμένουν δίπλα στη Νέα Δημοκρατία με μια στάση αναμονής ή και έχουν και μια άρνηση προς το παρόν, αυτό σκεφτόμουν και εγώ, είναι ένα θέμα λοιπόν τι ακριβώς θα κάνουν. Η αποχή, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Σήμερα εντωμεταξύ μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ λέει, ότι στην απόψινή συγκέντρωση στο Θησείο που ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το κόμμα του, το όνομά του, αλλά για μένα έχει να ακούσω την πολιτική του πρόταση, το πολιτικό του πλαίσιο, μαθαίνουμε ότι η βασική αντίληψη του νέου φορέα θα τα αποτυπώνεται στο σύνθημα «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία». Το έχουμε ξανακούσει πολλάκες.
2: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι από πλευράς πρωτοτυπίας δεν είναι κάτι το οποίο κάνει τη διαφορά. Θα έλεγα μάλιστα ότι τη Ρουμάνων των Αλλαγιών πάντοτε θυμίζει λίγο την αιμονή της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη σε μια τέτοια γραμμή, η οποία ο Ψήμος ανακάλυψε ακριβώς τη δύναμη του συνθήματος του Ρουσό, δηλαδή το 2-3 αιώνες πίσω, που έλεγε «με τον λαό, για τον λαό,
0: μάλιστα,
2: από τον λαό».
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε να κάνουμε γνωστό λοιπόν με μια παραλλαγή αυτού του συνθήματος, το οποίο δεν στερείται νοήματος σε μια περίοδο που εκείνο το οποίο κυρίως αμφισβητείται και προκαλεί τις πολιτικές πολώσεις είναι η εναντίωση στην κυριαρχία των ελίτ. Πράγμα το οποίο βεβαίως φανερώνει ότι και ο Τσίπρας με τον τρόπο του θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ένα μέρος του αντισυστημικού ρεύματος που εντωμεταξύ διεκδικούν και πολλοί άλλοι, κυρίως από το χώρο όμως της δεξιάς.
1: Τώρα,
2: ένα άλλο ερωτηματικό το οποίο μένει και πράγματι θα έχει τη μεγάλη σημασία είναι η συμπεριφορά των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της δεξιάς. Να θυμίσω ότι αυτοί οι ψηφοφόροι και το 2015 έκαναν την έκπληξη υπερψηφίζοντας σε πολύ μεγαλύτερο του αναμενωμένου βαθμό τον τότε ΣΥΡΙΖΑ, και στις τελευταίες δημοτικές έδωσαν την νίκη στον παραπάσα προσδοκία στον Χάρη Δούκα, ενώ το φαβόρι ήταν ο κύριος Μπακογιάννης. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι είναι η κρυφή ψήφος αυτών των ανθρώπων που ενδεχομένως να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις στις επόμενες.
0: Και στην ουσία είναι αυτοί που περνάνε κάτω από τα ραντάρ, έτσι.
2: Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι περνάνε κάτω από τα ραντάρ, δεν μιλάνε.
0: Ακριβώς.
2: Άρα δεν εξομολογούνται πολύ περισσότερο στις δημοσκοπήσεις. Και οπωσδήποτε είναι αυτοί που από την άλλη μεριά επηρεάζουν πολύ μεγάλο κύκλο, διότι είναι πρωταγωνιστές, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε, κυταρικές διεργασίες της κοινωνίας σε αυτές τις φάσεις της κρίσης εκπροσώπησης.
1: Ερώτημα, κύριε Σεφέρτζη. Είδαμε είδαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να βγάζει μια ανακοίνωση και να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα με αφορμή το χθεσινό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στον Sky, όπου ο κύριος Γιούνκερ φαίνεται να έχει πει στον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος είπε όχι. Και ο κύριος Μαρινάκης έκανε την σχετική επίθεση που αναμέναμε κι εσείς. Θεωρείτε ότι το παρελθόν, το κυβερνητικό παρελθόν του 2015-19 και το πρώτο εξάμηνο της διαπραγμάτευσης είναι αρκετά όπλα με τα οποία η κυβέρνηση μπορεί και αυτή τη φορά να πλήξει τον κύριο Τσίπρα?
2: Νομίζω πως όχι. Και αυτό κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν είναι τόσο καθαρό πώς έχει λειτουργήσει αυτό το παρελθόν στη συνείδηση του μέσου ψηφοφόρου και ιδιαίτερα του ανήκοντος στα πλέον ασθενέσαιρα στρώματα. Να σας θυμίσω ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την εποχή που έγκυρες δημοσκοπήσεις έβγαζαν μια πλειοψηφία η οποία ισχυριζόταν ότι περνούσε το 19 καλύτερα από ό,τι περνάει σήμερα.
0: Εντάξει, αλλά όμως λοιπόν υπάρχει και έχει κρυθεί και μέσα από τις εκλογές αυτή η διακυβέρνηση Τσίπρα.
2: Όχι. Και θα σας πω γιατί δεν έχει κρυθεί. Και αυτό είναι ένα λάθος το οποίο κάνουμε πολλές φορές, όχι τόσο στις αναλύσεις.
0: Για πείτε μας, γιατί έχουμε 30 δεύτερα όλο και όλο, ναι.
2: Ναι, είναι το γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα έχει μειωθεί ο εκλογικός πληθυσμός κατά σχεδόν 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Από τη στιγμή λοιπόν που ξαναμπούν στο πολιτικό παιχνίδι αυτοί οι οποίοι απήχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις, πολλά μπορούν να ανατραπούν.
0: Mm-hmm. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ακριβώς 12:30 ώρα, τη Τλειδίσον, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Τέταρτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή σε άνοδο το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 12 και 36 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio
1: και στο
0: 105,8 διάλειμμα...
1: Κάνουμε ρεπορτάζ και στο διάλειμμα,
2: την ώρα που ακούμε μουσική.
0: Όλα αυτά, να σας πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε πρόσβαση στα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε. Είμαστε σε ένα άλλο στούντιο, δεν έχουμε λοιπόν επαφή με την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Είστε όσοι ξέρετε και στέλνετε ούτως ή άλλως και στο προσωπικό μου messenger, στείλτε τα λοιπόν εκεί που ναι, εκεί μπορώ να τα δω. Τώρα θα γυρίσουμε σε ένα θέμα που μένει σε πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, που έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά όσοι το παρακολουθούμε, με τις ατέλειωτες μεταστροφές, με ένα σιρεκέλα θέσεων. Προφανώς αναφέρομαι στην εκκρεμότητα που υπάρχει με τον πόλεμο του Ιράν. Να σας πω μόνο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν χθες πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Από την Ουάσιγκτον αυτό που λένε για την επίθεση στις πυραυλικές εγκαταστάσεις, κάνουν λόγο λοιπόν για νόμιμη άμυνα. Υποτίθεται ότι είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη, σχέδιο εκεχηρίας εννοώ σε εξέλιξη, που άλλοτε φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ να το δέχεται, άλλες φορές να το απορρίπτει. Θα μας τα πει όλα αυτά τώρα, γιατί κυριολεκτικά είναι σε απόλυτη σύγχυση όλη η κατάσταση, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Πού βρισκόμαστε, έχετε βγάλει άκρη?
3: Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βγάλει κανείς άκρη. Ναι,
0: έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλήθεια σας λέω, και ξέρετε το παρακολουθώ με μανία, αλλά δεν πια.
3: Εκείνο που θα μπορούσε να υποθεί είναι ότι πιθανότατα, ένας πιθανός λόγος είναι ότι εντός του επιτελείου Τραμπ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις για την διαπραγμάτευση με το Ιράν, και ανάλογα με το ποια πλευρά, αν θέλετε, καταφέρνει να πείσει τον πρόεδρο παροδικά, έχουμε και τη στροφή της αμερικανικής τακτικής στον πόλεμο, στην εκεχηρία, στη διαπραγματεύση. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση ανεμοδίκτου στην...
0: Κυριολεκτικά, αυτό που είπατε, ανεμοδείκτης, κύριε Ρούσο, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν έχω καταλάβει, εσείς θα μας το πείτε τώρα, το πυρηνικό ζήτημα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ή όχι? Δεν θέλω να πάω στους τρεις βασικούς στόχους που ξεκίνησε ο πόλεμος.
3: Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, υπό αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και εδώ και αρκετό διάστημα, δεν είναι αυτό που, αν θέλετε, βάζουν ως πρώτη προτεραιότητα οι Ιρανοί.
0: Αλλά οι Ιρανοί. Η Αμερική.
3: Η Αμερική δεν ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, οι Αμερικανοί βάζουν ένα ζήτημα. Τώρα βάζουν ως πρώτο ζήτημα το θέμα του εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου που βρίσκεται στα χέρια. Πού έχουν οι Ιρανοί?
0: Ναι, το είχαν βάλει και σε προηγούμενη φάση αυτό.
3: Αυτό τώρα το θεωρούν το πιο σημαντικό. Οι Ιρανοί θεωρούν πιο σημαντικό κάποιες εγγυήσεις ασφάλειας όσον αφορά τους ίδιους, αλλά και την περιοχή, δηλαδή φαντάζομαι το Λίβανο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που βάζουν οι Ιρανοί είναι πώς θα υπάρξει μια πραγματική, όχι εκεχηρία, μια πραγματική πάυση των εχθροπραξιών, γιατί αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί. Ενώ βρισκόμασταν κοντά στην υπογραφή όχι συμφωνίας, αλλά ένας αυτό που λέμε μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης, το οποίο θα διαμορφώνει αυτές ακριβώς τις παραμέτρους που περιγράφω, πλάς κάποια πιθανόν ένα χρονοδιάγραμμα για τα ζητήματα του, για την διαπραγμάτευση των ζητημάτων του πυρηνικού προγράμματος.
0: Και τα στενά του Ορμούζ που θα είναι το άλλο μείζον θέμα?
3: Τα στενά του Ορμούζ δεν νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Με ποια έννοια? Οι Ιρανοί δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν επιμένουν στο να καταστήσουν το στενό του Ορμούζ ένα σταθμό 2-2, να το πούμε έτσι, για αυτούς. αλλά νομίζω ότι θα ήταν αρκετό για αυτούς να τους αναγνωριστούν κάποιο είδος ελέγχου, κάποιο είδος νόμιμα δικαιώματα επί του στενού, και από την πλευρά τους να διαβεβαιώσουν ότι το στενό θα παραμείνει ελεύθερο. Και
2: τα νόμιμα δικαιώματα αυτά που λέτε, δεν θεωρείτε ότι μπορεί να είναι και ένα είδος φόρου, να έχουν γλυκαθεί εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου η φράση, από τον φόρο που έχουν βάλει τώρα να πληρώνουν κάποιοι, και σου λέει ότι... αφού τον καθιερώσαμε, γιατί να μην τον μονιμοποιήσουμε.
3: Λέω ότι πιθανόν το να τους αναγνωριστούν κάποια δικαιώματα, το που λέμε legitimate rights, τα νόμιμα δικαιώματα.
2: Ναι, μια χρήση, είναι, δικαίωμα χρήσης.
3: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θα μπορούσε στην ίδια συμφωνία να λέμε ότι από τη μια μεριά αναγνωρίζουμε αυτά, από την άλλη αναγνωρίζουμε και οι δύο πλευρές ότι δεν πρόκειται να γίνουν, να πούν δύο και ότι διέλευσαν ελεύθεροι. Δηλαδή το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Mm-hmm. Απλά είναι μια διπλωματική φόρμουλα. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί. Τώρα, γιατί οι Ιρανοί έχουν βάλει και πιο μαξιμαλιστικούς στόχους, ναι. Είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Δηλαδή, έχουν πει ότι είναι, θα ανοίξουμε τα στενά και δεν ζητάμε τίποτα, ούτε έλεγχο, ούτε διόδια, αλλά θα πάρετε τις βάσεις από τον περσικό κόλπο.
0: Αυτό ήταν ακριβώς.
3: Μαξιμαλιστικό
0: εντελώς, στόχο. Εντελώς.
3: Ναι.
0: Είναι μέσα στο διαπραγματευτικό παιχνίδι ακριβώς, των Ιρανών ακριβώς, όλο αυτό, ακριβώς. Κύριε Ρούσο.
3: Και των Αμερικανών από την άλλη πλευρά.
0: Βεβαίως.
3: Εκείνο που θα έλεγε κανείς είναι ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Ως ένα βαθμό κατανοούμε τη στάση των Αμερικανών, την πίεση κτλ. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αυτή τη στρατιωτική, το πούμε έτσι, επίθεση τώρα, γιατί αυτή η στρατιωτική επίθεση δεν έχει κάποιο στρατιωτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν πλήττει το αξιόμαχο του Ιράν με το να βυθίσει τρία πλοιάρια και να χτυπήσει μια πλατφόρμα πυράβλων.
0: Ναι, και στο πλαίσιο αυτοάμυνας που επίσης επικαλούνται, ούτε αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά οκ. Okay, αλλά το σμίζω είναι αυτό που λέτε, ναι.
3: Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας τόλος ο οποίος είστε αρκετά μακριά από τις ιρανικές πλευρές και δεν έχει... είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει βληθεί ξανά, να μην είναι δυνατόν να βληθεί λόγω των συστημάτων
2: που
3: έχει.
2: Και δεν υπάρχει και μια εικόνα αυτή τη στιγμή του τι γίνεται. Δηλαδή, περνάνε πλοία, δεν περνάνε, λίγα,
3: περνάνε 70, πέρασαν 70 πλοία. Από ό,τι οι πληροφορίες λένε ότι έχουν περάσει 70 πλοία τα οποία πλήρωσαν.
0: Έτσι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τόσο ο Τραμπ πριν από λίγες μέρες, όσο και ο Ρούμπιο εχθές με δηλώσεις του, ορίζουν αλλιώς το χρόνο. Ο καθένας, δεν ξέρω με ποια προσωπική αίσθηση του χρόνου μιλάει. Ο Τραμπ είπε ότι ενδεχομένως και να κρατήσουν εβδομάδες, μήνες οι διαπραγματεύσεις. Ο Ρούμπιο εχθές είπε ότι θα κρατήσουν μερικές μέρες. Ωστόσο, σε αυτή την πρώτη δήλωση του Τραμπ που έκανε σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, είχαμε αυτή την έντονη επικοινωνία του με τον Νετανιάχου, που ένα μέρος της έχει δει έχει περάσει στην δημοσιότητα, και όλοι γνωρίζουμε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να κλείσει αυτός ο πόλεμος με μια εκεχηρία που δεν θα ικανοποιεί τους όρους που το Ισραήλ έχει βάλει εξ αρχής. Το ερώτημα είναι ευθύ. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι πράγματι παγιδευμένος και θέλει ο ίδιος να απεμπλακεί από αυτήν την πολεμική εμπλοκή και πιέζεται από το Ισραήλ ή όχι?
3: Πρώτον, ναι, στην πρώτη παρατήρησή σας που κάνατε για τις δηλώσεις του Ρούμπιο, Τραμπ κτλ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι έχουν και ένα πρέπει να καθησυχάσουν ή αν θέλετε
0: το εσωτερικό κοινό
3: τους. Τις αγορές.
0: Και τις αγορές, ναι. Και το κοινό το εσωτερικό, γιατί στην Αμερική εντωμεταξύ... Ναι.
3: Δεύτερον, ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί δεν τον ενδιαφέρει να πάει με υψηλές τιμές στις ατλίες της βενζίνης και του πετρελαίου στην Αμερική.
2: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Πότε θα γίνει αυτό? Πάμε Ιούνιο πια, σε λοιπόν, τρεις μέρες. Οι εκλογές είναι Νοέμβριο.
3: Έχετε πολύ το δίκιο. Αυτό που εκεί που παγιδεύεται ο Τραμπ είναι ότι μέχρι τώρα αυτό που φαίνεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν είμαστε μέσα στη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Αυτό που φαίνεται ότι μπορεί να δεχτούν οι Ιρανοί είναι αυτό που είχαν δεχτεί με την συμφωνία τους που είχε κάνει ο Ομπάμα.
0: Ναι.
3: Ο Τραμπ δεν θέλει κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ θέλει ένα Ομπάμα Plus. Γιατί αλλιώς θα φανεί ότι όλη αυτή η ιστορία που συνέβη για το τίποτα. Δηλαδή ναι, έφυγε από τη συνθήκη και τα λοιπά. Και
0: τώρα βέβαια, το 18 σηκώθηκε και έφυγε αυτός από, λοιπόν, από τη συνθήκη
3: οπότε
0: αυτή.
3: Οπότε χρειάζεται μια συνθήκη Obama Plus. Ένα. Δύο, το Ισραήλ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο, όχι με μια συγκεκριμένη συμφωνία για τα πυρηνικά, αλλά σε όποια συμφωνία δεν περιλαμβάνει το πυραυλικό σύστημα του Ιράν
0: αυτό,
3: και την συνδρομή του Ιράν προς τις διάφορες οργανώσεις της περιοχής,
0: ναι,
3: το Χεζμπολά και τα λοιπά.
0: Γιατί εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη επίθεση το καλοκαίρι πέρυσι, το Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ έλεγε καταστρέψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα και τα λοιπά, το Ισραήλ έλεγε όχι, είναι εκεί και παραμένει.
3: Και παραμένει, ναι.
0: Βεβαίως, το ένα. Το δεύτερο, ξαναλέω, να θυμηθούμε όλοι το τρίπτυχο με το στρατηγικό τους στρατηγικούς στόχους. Ξεκίνησαν για την ανατροπή του καθεστώτος, την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος και τους βαλιστικούς πυράβλους. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Έχουν μπει και τα στενά του ορμού.
3: Καλά, δεν υπάρχει άνθρωπος, ξέρετε. Δεν υπάρχει, κανένας άνθρωπος ο οποίος στον πλανήτη ο οποίος να πιστεύει ότι ο πόλεμος αυτός τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχει απειληθεί υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει κάποιο από τους στόχους τους. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως των καταστροφών που έχει δεχτεί και το Ιράν και των πληγμάτων που έχει δεχτεί.
0: Το Ισραήλ έχει καταφέρει κάτι από τους στόχους του που έχει συμφωνήσει.
3: Έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να αποδυναμώσει κάποιους συμμάχους του του Ιράν, του Χεζμπολά, τη Χαμάς, αλλά δεν έχει, κανένας από τους στόχους δεν έχει πεθάνει, δεν έχει τελειώσει.
2: Όχι, αλλά αυτό που λέτε έχει αποδυναμώσει και σε βάθος χρόνου,
3: ναι,
2: πάρα πολλά πράγματα. Από την Ιρανική ηγεσία μέχρι,
3: ναι, αλλά από την άλλη
2: όλους
3: πλευρά,
2: τους δορυφόρους.
3: Αυτό που έλεγα είναι ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί κάτι που είναι αυτό που στην αρχή ζητούσαν οι Αμερικανοί. Δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.
2: Ναι,
3: δηλαδή δεν,
2: ναι,
3: επιθυμεί μια συμφωνία, μια απλή συμφωνία. Ακόμα και αν είναι μια καλή συμφωνία. Mm-hmm, δηλαδή, ακόμα και αν αύριο το πρωί το Ιράν πει ότι, ξέρετε, εντάξει, πάτε 400 κιλά, όπως έχει 400 κιλά
2: του
3: ουρανίου κατά 60%. Και εντάξει, συμφωνώ και για 10χρονο μορατόριο και όλα αυτά. Ακόμα και αν τα συμφωνήσει όλα αυτά και πούμε και είναι και Obama Plus η συμφωνία κτλ., mm-hmm, δεν νομίζω ότι το Ισραήλ θα το δεχτεί, διότι.
0: Γι' αυτό ρωτώ και επιμένω συνέχεια.
3: Να σας πω, πιστεύει ότι φοβάται μάλλον ότι άριστο κυρώσεων θα δώσει τεράστια δύναμη στο Ιράν. Πράγμα που είναι και σωστό. Δηλαδή, από την πιστεύω. Δηλαδή, όντως, αν αυτούν έστω και 50% των κυρώσεων, θα είναι άλλη χώρα.
0: Θα είναι πάντα υπαρξιακή απειλή.
3: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για το αν το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, μιας και το Ιράν δεν έχει, αν θέλετε, δεν είναι αραβική χώρα, δεν έχει άμεση σχέση, δεν έχει άμεσα σύνορα με το Ισραήλ και δεν νομίζω ότι θα ήταν μια υπαρξιακή απειλή με την έννοια ότι αν αποκτούσε πυρηνικό όπλο,
2: ναι,
3: με την έννοια ότι πια θα υπήρχε αυτό που λέμε ισοζύγιο και δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει κάτι, ναι, στο Ιράν, οπότε το Ιράν θα ήταν ελεύθερο να κάνει.
2: Ξεχάσαμε λίγο το Λίβανο, κύριε καθηγητά. Με το Λίβανο τι γίνεται και το Ισραήλ?
3: Νομίζω ότι και εκεί το Ισραήλ έχει
0: προχωρήσει.
3: Αυτό
2: λέω, γι' αυτό ρωτώ.
3: Από την άλλη μεριά έχει και προχωρήσει και βαλτώσει. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχει προχωρήσει, έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του
0: νότου
3: Λιβάνου, νότια του ποταμού Λιτάνη. Αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει εξαρθρώσει την Χεζμπολά και ούτε θα μπορέσει να την εξαρθρώσει ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και ως όνομα, αυτό δεν συμβαίνει και με τη Χαμάς.
0: Και τι σημαίνει εξαρθρώνω τη Χεζμπολά? Μιλάμε για το στρατιωτικό σκέλος, για το πολιτικό είναι εκεί και είναι
3: εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο σκέλος στρατιωτικό αμυγός και κάποιο πολιτικό αμυγός.
0: Ναι.
3: Δεν είναι δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι διαχωρισμένα, δύο διαφορετικά. Ναι, ακριβώς,
3: δεν είναι,
2: να το ρωτήσω αλλιώς. Με τα πλήγματα που έχει πετύχει το Ισραήλ στη Χεζμπολά, στη Χαμάς, την πορεία που έχει κάνει στο Λίβανο, τα πλήγματα στην Ιρανική ηγεσία, για πόσα χρόνια εκτιμάτε ότι θεωρεί πως έχει καθαρίσει, εντός εισαγωγικών η φράση, την κατάσταση?
3: Δεν έχει καθαρίσει ακόμα.
2: Όχι, σε σχέση με το που βρισκόταν τα πράγματα πριν τις επιθέσεις.
3: Νομίζω ότι είναι ότι, κοιτάξτε, όσον αφορά το Λίβανο, είναι ανοιχτό διότι αυτή τη στιγμή έχει στρατεύματα στο Λίβανο. Η νίκη του Ισραήλ θα είναι, αν ας το πούμε έτσι, χτυπήσει, εξουδετερωθεί, είχε πολλά για βάση περιπτώσει αποδυναμωθεί πλήρως, έτσι ώστε το Ισραήλ να μην είναι αναγκασμένο να στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στα πεδία της μάχης και υλικό και τάγκς και το ένα και το άλλο. Αυτό θα είναι η νίκη. Η νίκη είναι όταν αποκτούμε, ότι όταν συνεχίζουμε ένα πόλεμο. Το πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι από την 7η Οκτωβρίου και πέρα, μέχρι τώρα, έχει ένα πόλεμο που δεν έχει ξανασυμβεί στην περίπτωσή του. Είναι ένας πόλεμος πάνω από 2,5 χρόνια. Ακριβώς. Αν δεν τον τελειώσει, δεν μπορεί να πει ότι στρατηγικά έχει νικήσει.
0: Άρα, μου κάνατε πολύ ωραία πάσα. Έχετε εκτίμηση πότε θα τελειώσει, αν θα τελειώσει και πότε?
3: Όχι. Όχι, δεν έχω τέτοια εκτίμηση.
0: Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που λένε.
3: Δεν έχω τέτοια εκτίμηση, γιατί κοιτάξτε, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάνε οι διαπραγμάτευσεις των Αμερικανών στους Ιρανούς.
0: Αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση.
3: Ναι, και επίσης να πω και κάτι άλλο. Ό,τι πηγές ιρανικές έχω, έτσι να το πούμε και έτσι, πιο δημοσιογραφικά, είναι η εκτίμηση που έχουν είναι η εξής, ότι έχουν μια εντύπωση, δεν ξέρω, αυτό μου μετέφερα, δεν μπορώ να πω αν είναι αλήθεια, λάθος, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι.
3: Ότι δεν συνομιλούν με τους Αμερικανούς. Συνομιλούν, δηλαδή οι Αμερικανοί, ναι, μεν τους προτείνουν διάφορα πράγματα, αλλά μετά ότι ουσιαστικός διαπραγματευτής πίσω είναι οι Ισραηλινοί.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ότι υπάρχει βέτο Ισραήλ σε πολλές από τις προτάσεις που κάνουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Αυτό, ακόμα και αν δεν είναι αλήθεια, ακόμα δηλαδή και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, αν όντως το είναι στο μυαλό των Ιρανών αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις.
0: Προφανώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα έχουμε να λέμε από ό,τι φαίνεται για καιρό. Σήμερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Πάντως, φαντάζομαι, και με αυτό να κλείσω, φαντάζομαι, κύριε Ρούσο, ότι στην.
0: Μα ξακούτε?
3: Ναι,
2: ότι στη μακρόχρονη πορεία σας και ως καθηγητής δεν πρέπει να έχετε συναντήσει άλλη περίπτωση μιας υπερδύναμης που μέσα σε μία μέρα να αλλάζει 4-5 φορές άποψη μέρα.
3: Όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ποτέ. Δεν το έχουμε ξαναδεί, όχι. Δηλαδή, ψάχνω να βρω 19ο και 20ο αιώνα
2: τίποτα,
3: διαπραγμάτευση και δεν έχω ξαναδεί.
0: Είναι εντάξει, okay. Τραμπ έχουμε, είναι by his, by his way.
3: Είναι αυτό, για να είμαστε και μέσα στη μόδα, ξέρετε, είναι μεταδιαπραγμάτευση. Είναι η μεταδιαπραγμάτευση, δεν ξέρω πώς λέμε μετά.
0: Σωστά.
2: Μετανεωτερικότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ρούσο, να είστε καλά. Ο κύριος Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εξειδικεύεται στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Και πάμε γρήγορα.
2: Δύο αιώνες
0: δεν
2: μπορούσε να βρει ο κύριος καθηγητής ένα αντίστοιχο. Πάμε Βρυξέλλες.
0: Πάμε στις Βρυξέλλες. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μια Έλενα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Τι συμβαίνει?
4: Καλό μεσημέρι. Είχαμε μία σύγκρουση ενός τρένου με σχολικό λεωφορείο σε μία επαρχιακή πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σεμενχάουτ λέγεται η πόλη. Μικρό χωριό είναι ουσιαστικά.
0: Πόσα χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες?
4: 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Τώρα, φαίνεται ότι το τρένο είδε το σχολικό λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν στις γραμμές, ενώ ήταν οι κατεβασμένες συμπάρες, προσπάθησε να σταματήσει, αλλά δεν κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές από το επίσημο κρατικό κανάλι της Φλάνδρας, δεν υπάρχουν νεκροί, αλλά μόνο τραυματίες από το τρένο.
0: Από το τρένο, από το σχολικό.
4: Ωστόσο,
0: ακούσαμε το χαρακτηρισμό.
4: Μεταδίδει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί.
2: Από το σχολικό, άρα πολλά παιδιά.
4: Αυτό σημαίνει ότι είναι από το σχολικό και μάλιστα στο σχολικό πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν 7 παιδιά και 2 ενήλικες, ανάμεσα τους και ο οδηγός. Αυτή την ώρα οι γονείς των παιδιών και οι συγγενείς του οδηγού και του συνοδού ουσιαστικά βρίσκονται στο σχολείο, ενημερώνονται για το τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και για την κατάσταση των παιδιών τους. Δυστυχώς, οι πληροφορίες μας λένε ότι δύσκολα κατάφερε κάποιος να βγει ζωντανός από εκεί. Θα το δούμε βέβαια.
2: Άρα, τραγικό,
4: Νομίζω ότι το δείχνει εικόνα. Είναι μια τραγωδία.
2: Το τρένο έχει την ευθύνη ή το λεωφορείο?
4: Από τη στιγμή τώρα αυτό εξετάζεται. πρέπει να σας πω ότι στο Βέλγιο επιτόπου έχει βρεθεί εκεί όχι μόνο εισαγγελία, όχι μόνο αστυνομία, αλλά και εισαγγελία.
2: Ναι.
4: Προκειμένου να δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Στις ναι. φωτογραφίες που υπάρχουν, mm-hmm. τα πρώτα ντοκουμέντα, δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες. Άρα λοιπόν μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Μάλιστα. Αν το σχολικό παραβίασε το.
4: Ακριβώς. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, πρέπει να σας πω.
0: Καταλάβαμε, Έλενα, ότι είσαι σε κίνηση.
2: Τραγικό.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Έλενα, και είμαστε εδώ για ό,τι νεότερο προκύψει από αυτή. Α, τραγωδία.
2: Τραγικό τώρα, όταν ακούσω ότι το τρένο πολτοποίησε το λεωφορείο.
0: Μέσα αυτό το τραγικό, άκουσα εγώ σχολικό λεωφορείο. Το ότι είναι 7 παιδιά, θα μου πει Βαγγελία, έχει τρελαθεί. Το ότι είναι 7 και. Ναι, θα μπορούσε να ήταν 37.
2: Σωστό, ναι, αλλά 37. Είτε 30
0: αλλά
2: είναι, είτε
0: ο αριθμός
2: είναι,
0: βέβαια
2: προφανώς.
0: Δεν αποχαρακτηρίζει το γεγονός ότι είναι ένα τραγικό γεγονός.
2: Όσο περισσότερα παιδιά είναι, τόσο πιο τραγικό γίνεται
0: έτσι,
2: και το γεγονός.
0: Έτσι.
2: Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά ναι, είναι...
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να σας πούμε ότι αύριο θα επανακάμψουμε
2: στο δεύτερο, στον πρώτο όροφο κανονικά.
0: Ναι, αλλά και με όλο το ρεπορτάζ από την σημερινή βραδιά του Αλέξη Τσίπρα. Έχω επίσης σήμερα μιλάει ο Καραμανλής.
2: Ναι, 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: 7 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
2: Επισκιάζει ο κύριος Τσίπρας σήμερα όλα.
0: Κάτσε να δούμε.
2: Το μόνο που μπορεί να επισκιάσει τον Τσίπρα είναι να πει ο Καραμανλής ότι φεύγω από τη Νέα Δημοκρατία που δεν θα το πει ποτέ.
0: Αυτό δεν θα το πει ποτέ, παιδί μου.
2: Οπότε...
0: Ναι. Απλώς θα έχουμε και άλλο ένα ρεπορτάζ ακόμα.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι.
0: Επί της ουσίας. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια χαρά. Να είστε καλά.
2: Μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρικός. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη. Ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μέρη. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες, και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Εμπλέκονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους, και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους, έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους. Και έτσι οι επιδοτήσεις πήγαιναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή, Εισαγγελία. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.
1: Άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά επάγγελμα και κατά συρροή. Σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138. Η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραπεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν τον ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο. Καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Εύρο Εστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα ύψελα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες

0: που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα. Οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαώδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα, αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Δολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
1: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
0: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το τελωνείο των κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
1: όταν είναι πολύ,
0: λεωφορείο, ναι, με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
2: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα 2 κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, από τη γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου 1 μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειολαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπολογική γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
4: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά αποκολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από νωρίς τον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει η Αντιπεριφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
1: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε 4 βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
1: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
5: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια, καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες, είναι υπερπολιτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
5: πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
1: Ναι, το είπες νωρίτερα. Μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, τη Φλόρινα, το Αμίδιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες όπως υποστηρίζουν καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, ο κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της επικράτειας. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή των καθεστώτων. Μια και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σφορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόδες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Βίκη, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά το θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Φιλιοτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε εγρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγοί της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, mm-hmm. κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες, εφορία, ΕΦΚΑ, στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι mm-hmm. από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του. Συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Δεν τα κατάφερε. Ήταν ένας ο δράστης. Ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα. Δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία, μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε βεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο, είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα, τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί. Το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της ΔΕΣΠΑ που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά, δηλαδή εξωτερικό, και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον στο Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούτσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δέσποινα Παλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφερειάρχη της Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο. Καταρχάς, η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Λαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις, θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα εισέρχεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι και τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ουβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδόμων Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως, η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραιατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΤ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυμνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη εικόνα και τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψήφια εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοαποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά, και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε δίκαιο ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ, την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κρυθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμέας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο. Η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλιο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Και καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Εικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
3: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλληνα.
4: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέφρασης λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές

0: Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, τις δυτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
1: Βλέπουμε τώρα, λοιπόν, μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
0: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή, θα λέγαμε, η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα, όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν, και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες, και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο, λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί.
1: Τώρα
0: Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβει τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και υπουργός εξωτερικών Αραχτσής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά τους, θα λέγαμε, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
0: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα, και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε είναι, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, στον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
1: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
2: ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Παρασκευή, Σάββατο.

0: μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ την αμόλυβδη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αντλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά, και είναι στην Αντλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
1: Βέβαια,
0: που σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Αθανασόπλες, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Ακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
2: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπα, γονάχαμε να λέγαμε.
2: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο. Η απόφαση των Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 με φόντο. Λοιπόν, τις εξελίξεις μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Με φόντο τα αυτά, λοιπόν, τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο.
5: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κύριε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτές τις εξελίξεις στον πολέμο και στα στενά του ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε μάλιστα νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόστος του ντίζελ τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η εφάπαξ, θα έρθει η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμιγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και βεβαιότητα και έκανε αναφορά και στα αποτελέσματα των δυτικών
1: πιστοτικών. Των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
6: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το κυρία Μητσοτάκη στη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Εν μέσω αβεβαιότητας έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή της σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
1: Κ. Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Ναι.
6: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει, έχει τη σημασία του. Και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακτή, ή τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους Δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως εφταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του, που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέ.
1: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
6: όνομα. Δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, ότι νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
5: Από τη μία πλευρά, εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
1: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
5: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέωση, η οποία θα δώσει και διευκρινήσει. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα, να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότιο Νανιάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριοστό της κ. Βαλτιώτης και της κ. Δεδρινού, και την αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαγκλοντ Γιούνκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε Πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος στον κ. Τσίπρα, τη φορολόγηση αφοπλιστών, ανταυτού ο τότε Πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, και να προσπαθεί και ο Τσίπρας, επενδύοντας στην αφαιχωμένη επικοινωνία, να θάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Πανάκης. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί έπειτα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
1: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, από στις 8 στο Θησίο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας έλεγε χθες, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότης Ανιάδης, ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις, υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
3: Όχι, διαρροή, καλό μεσημέρι κύριε και κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό. Θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή, που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τσίπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική, δηλαδή ψηφιακά κυρίως, και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
1: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
3: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
1: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
3: Με μουσική του Βέβαια. Κυρίου Κραουνάκη. Mm-hmm.
1: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
3: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
7: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει. Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
8: Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
7: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
8: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ.
7: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
1: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15, ακούσαμε να λέει ο κύριος Γιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
9: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
8: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
9: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
8: για τις τράπεζες,
9: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει.
1: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
10: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
1: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Οικουμουνδούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμο Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
11: Θα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
12: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
13: Όποιος αποφασίσει φεύγει, παρετείται και φεύγει από το κόμμα ή παρετείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Πάμε στο. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του Άλεξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική βαβέλ ένταξε και το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
13: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς. Επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο ΠΑΣΟΚ για θεσμικότητα και κέντρο.
1: Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλαίο Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη με παρουσία του εκδήλωση του Άλεξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο θεσίο? Τι λένε στη Χαρλαίο Τρικούπη?
13: Στελέχη της Χαρλαίο Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ηττηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της πρόοδου με το ΠΑΣΟΚ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
14: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τώρα, η φόλη Σεσίλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Μην προτρέχετε τώρα το.
16: Για το αν θα περάσει.
17: Εγώ ακούω δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
15: Καλά, εντάξει.
17: Εκτίμηση, εντάξει.
15: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
1: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
18: Λίγο μετά τις 10.30 η Μαρία Καριστιανό έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας αφήσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις ελληνικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέτοια στη ζωή μας.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
19: Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
1: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
20: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση
16: ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
1: Πειρά κατά το Αλεξίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
20: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
1: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλεξίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλεξίπρα, εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
22: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Ανάμεσά τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς παρά μόνο ένας επιβάτης. Ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία, κάτω από τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
1: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
22: Ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
1: Κρίμα,
22: αλλά και η
1: εισαγγελία.
22: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
1: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα, αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά ναι, είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
9: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
8: Εννοείται.
9: Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8: Προφανώς.
9: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σκιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
1: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
9: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
0: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
9: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η Σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη και την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές σύλληψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραζαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
23: Δεν κάνουν τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, θα τις βάλουν μέσα.
24: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτη και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
3: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
3: Ναι, ακριβώς. Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη επ' αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστα στο πλοίο της γραμμής. Επρόκειται να αναχωρήσουν θέσεις και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό δίτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αφαίρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανήσιες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην τυπογραφία θα κληθούν και αυτοί εν το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
1: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
3: Θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
1: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλικής.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι κυρίως στη Γαλλία που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Κύμα συνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιου. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία. Σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστης σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
1: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βιοπεριστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλλιθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
1: Λοιπόν, και από την Καλλιθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
7: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
10: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διά ασθενοφορά του ΕΚΑΒ. Mm-hmm. Σταθεροποίησανε προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Στάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
11: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10:30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
1: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
12: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις, αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσική
22: Αττικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονται στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
1: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου. Έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
13: Και τα βαρέα και ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΒ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαρέα και ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές. Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
14: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
1: Δημήτρη και εμένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.

Doctrine of Love ονομάζεται το πολύ αναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ του Αμερικανού soul ερμηνευτή του Τζαλίν Γκόντα. Η κυκλοφορία του είναι προγραμματισμένη για τις 5 Ιουνίου από την Dubtone Records και ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη και Μαρίλια Γεροντίδη στην παρέα σας μέχρι τις 4. 1964 γυρίζουμε το χρόνο πίσω με τις Supremes.

Αυτός ήταν ο Μαρμπάνος, γνωστός καλλιτεχνικά ως Κούκο. Εδώ διασκεύασε το κλασικό μπολερό του Μπόμπι Καπό, το Πιέλ Κανέλα. Και άλλη μια διασκευή εδώ, το Wondrous Place από τον Mr. Vags, που μεταμορφώνεται ως Wondrous Regulate. Καλησπέρα και πάλι.

ένα από τα πιο τρυφερά και αφοπλιστικά ειλικρινή τραγούδια των Florence and the Machine από το άλμπουμ Everybody's Scream βεβαίως και σε συνεργασία με τη Μίτσκι, αυτήν την Ιαπωνοαμερικανίδα τραγουδοποιό. Florence and the Machine live στην Αθήνα 14 Ιουλίου, headliner στην πρώτη μέρα του Eject Festival. Και μια στάση στην Ελλάδα, γιατί συνέχεια αυτή η εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στον καταξιωμένο Έλληνα τρομπετίστα και συνθέτη, τον Γιώργο Αβραμίδη. Εδώ με τα υπέροχα φωνητικά της Αλεξάνδρας Ιετή ακούμε το Blind Week από το 2020.

Από το 2023 το κομμάτι με τίτλο No Rush, η Balkan Beatbox και ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε μέσα από την πλατφόρμα της RTR Teco.

ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο στο 1967 με τον κορυφαίο σαξοφωνίστα της jazz, ο Phil Woods, παίζει μαζί με τον σπουδαίο Έλληνα δεξιοτέχνη στο μπουζούκι, τον Ιορδάνη Τσομίδη, Greek Cooking.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκυχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Έκρηξη σε τάνκερ στα νυχτά του Ομάν καταγράφηκε από εταιρείες παρακολούθησης της ναυτιλίας στη Βρετανία. Άγνωστα τα αίτια προς το παρόν. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάουτ στο βόρειο Βελγίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Tears Go By, το κομμάτι που έγραψαν οι Jagger και Richards και που πρωτοειχογράφησε η Marian Faithfull το 64 εδώ σε μια σκαρέγγι εκδοχή από την Ρόντα Ντακάρ, συνεργάτηδα και των Specials μεταξύ άλλων. Για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημιωρό τη σημερινή εκπομπή, 34 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Έρχεται το Ελληνο-Βρετανικό Reggae Rock σχήμα, το Natural Right, μια ενδιαφέρουσα έτσι μουσική πρόταση που συνδυάζει και ska και blues και reggae. Άννα το κομμάτι τους και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Ουφ, ονομάζεται το κομμάτι που παίζει στον αέρα μας, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ των Sophie Tucker με τίτλο Bread. Και στίχη από 4 διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και πορτογαλικά.

μένω της τελευταίας περίοδου εδώ στον κόσμο 93,6 του Quiet Rebellion και η Kelly Boss.

Λαλίτα, ο Έρικ Χίλτον και τα φωνητικά της, Ναταλία Κλαβιέ. Λίγο πριν ακούσαμε το Holy Mountain από τον Νιγηριανό Μπομ Τζαγιάρ. Ezra Collective έρχονται αμέσως τώρα, προτελευταίο μας κομμάτι. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Και στα φωνητικά η Green Tea Bank, Helicopters. Yeah, yeah, yeah.

από τη συλλογή Help 2. Αυτή είναι η συμμετοχή των Ezra Collective και της Green Tea Pink. Helicopters εδώ στον κόσμο 93,6.

έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ, Κωνσταντίνος Πατζόγλου έρχεται σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημεράκι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε στην Καραϊβική με την Calypso Rose, την αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της Calypso μουσικής, αφού υπήρξε η πρώτη γυναίκα που ασχολήθηκε με αυτό το είδος, εδώ σε μια διασκευή της κλασικής σύνθεσης του Nat King Cole, ένα κομμάτι του 1949, Calypso Blues, και τα λέμε ξανά αύριο από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χομορτζάνκ στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε εκρήξεις στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ, ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, ο Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Άριο Πάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούγκενχάουτ του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμίως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα.

0: Πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 Ambient Africa, έτσι λεγόταν αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, Tambourder, και κάνουμε παρέα για αυτό το δίωρο. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από ένα πάρτι, καθώς ο πεζόδρομος της Ερμού παίρνει ρυθμό, χρώμα και vintage διάθεση, vintage αέρα, γιατί γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα Lindy Hop. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 11 οι ομάδες Lindy Hop της Αθήνας, αλλά και όσοι αγαπάμε τη swing μουσική, δίνουμε ραντεβού στο νούμερο 148 της Ερμού. Εκεί στείνεται ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Το Lindy Hop είναι ο πιο διαδεδομένος κοινωνικός χορός της swing οικογένειας. Γεννήθηκε τη δεκαετία του 30 στο Harlem της Νέας Υόρκης και παραμένει μέχρι σήμερα μια ζωντανή μορφή πολιτιστικής έκφρασης, αυτοσχεδιασμού και αυθεντικής επικοινωνίας. Και υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες Lindy Hop στην Αθήνα που θα συναντηθούν απόψε στην Οδό Ερμού για αυτό το μεγάλο πάρτι

alone.

What's My Name. Είπαμε σήμερα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Και καθώς ακούγαμε αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, σκέφτηκα αυτό που έρχεται τώρα. Ένα Libertango. Grace Jones από τα παλιά. Για να φτάσουμε στις 4:30 για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

πολύ ωραία του τελευταίου καιρού, The Sincere's Did You Know. Και λίγο πριν Marvin Gaye και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, είναι απόγευμα Τρίτης, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μας βρίσκεται live και on demand και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και διάβαζα νωρίτερα και το κράτησα για να το μοιραστώ μαζί σας, αυτό που λένε οι Βρετανοί γιατροί, ότι η χρήση των social media θεωρείται όπως και το κάπνισμα επιβλαβής για τα παιδιά. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Ακαδημίας Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας, και παρουσίασαν τις επιπτώσεις που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Βρετανική κυβέρνηση με στόχο την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Και κατατάσσεται λοιπόν μαζί με το κάπνισμα και τη χρήση ζώνης ασφαλείας στα αυτοκίνητα, η χρήση του διαδικτύου, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις δραστηριότητες τις οποίες όλοι οι γιατροί θεωρούν επικίνδυνες. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς από τους γιατρούς που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης που συνδέεται με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές κάθε εβδομάδα, ενώ πάνω από το 1/3 απάντησε ότι βλέπει τέτοια περιστατικά πολλές φορές την εβδομάδα. Οι βλάβες αυτές ποικίλουν από σωματικά τραύματα τα οποία, για παράδειγμα, προκαλούνται από τη μίμηση πράξεων που βλέπουν τα παιδιά στο διαδίκτυο, μέχρι και επιπτώσεις, λέει, στην ψυχική υγεία, όπως ψυχικά τραύματα σε παιδιά και νέους που είδαν βίαιες σκηνές στο ίντερνετ. Είναι μεγάλη πάντως αυτή η κουβέντα και σημαντική, και έχει ανοίξει.

Holly Golightly και Seven Wonders εδώ στο Κόσμος. Και λέω να πάμε σε μια ταράτσα τις επόμενες ημέρες, μεθαύριο δηλαδή, για να δούμε σινεμά με φόντο την Ακρόπολη και την πανοραμική θέα σε όλη την πόλη, που αποκαλύπτεται μόλις ανηφορήσει στην τσιμεντένια ζιγζακ ράμπα για την ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το Cinefix ανάβει και φέτος και αυτό το καλοκαίρι προβολής, δίνοντας τη μοναδική ευκαιρία για να απολαύσουμε οπτικοακουστικά καλλιτεχνικά έργα, όχι μόνο ταινίες, στη μεγάλη οθόνη. Το πρόγραμμα ξεκινάει μεθαύριο και θα κρατήσει με εβδομαδιαία βάση όλο το καλοκαίρι. Την αυλή σηκώνει το ντοκιμαντέρ των Chris Marker και Pierre Lhomme με τίτλο «Le Joli Mai», ωραίος μήνας Μάιος, που καταγράφει το Παρίσι τον Μάιο του 1962, αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου της Αλγερίας. Μέσα από συζητήσεις με κατοίκους της πόλης, ταινία συνθέτει ένα πολυφωνικό πορτρέτο της γαλλικής κοινωνίας σε μια στιγμή μετάβασης. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάποιες από τις προβολές που θα γίνουν στο ΕΜΣΤ, και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δει κανείς σινεμά με αυτή την θέα που κόβει πραγματικά την ανάσα. Εντάξει, τα κατάφερα, το πάτησα το κουμπάκι.

Don't Let Go, έτσι λέγεται αυτό που τρέχει. Μικρή ανάσα, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: I Like It Like That το διασκεύασε ο Mitch Ryder και Detroit Wheels. Αύριο έχουμε Stax και Πιάλι και Atlantic. Μένει το δεύτερο εξάμηνο της Motown για την άλλη εβδομάδα ή πιο πέρα. Ο Θάνος Γιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Λουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Ο κ. Τσούκαλας επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία και προσόντα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η αμοιβή πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και όχι από το φύλο. Το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 13,4% στην Ελλάδα. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν συγκρίσιμα μισθολογικά στοιχεία για συναδέλφους με ίδια προσόντα και καθήκοντα και να διεκδικούν διόρθωση αποδοχών όταν η απόκληση υπερβαίνει το 5%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μινιβάν στο Μπούκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμία έως 5 υποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε.

και Lovely Day. Και είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τρίτης, 26 Μαΐου, 9 λεπτά, σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα για λιγότερο από μία ώρα ακόμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Ο Bon Jovi και το Holy Mountain, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και αυτή η εβδομάδα θα μας φέρει και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του φεστιβάλ που και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ξεκινάει το πρόγραμμά του από την Πειραιώς 260, η οποία γιορτάζει και τα 20 χρόνια της. Έτσι λοιπόν έχουμε Χάινερ Γκέμπελς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Συνθέτει και σκηνοθετεί μια μουσικοθεατρική παράσταση που αντιμετωπίζει την ιστορία όχι ως στατικό αφήγημα, αλλά ως διαρκή διαδικασία ανασκαφής, ερμηνείας και αναδιατύπωσης. Το Σλίμαν 3 λοιπόν αποτελεί μια απόπειρα δημιουργίας διαφορετικών χώρων εμπειρίας για το κοινό που επιτρέπουν την εκ νέου εξέταση της αντίληψής μας για την ιστορία. Αφετηρία του έργου είναι η ανασύνθεση ενός σχεδίου της Τρίας με τα 9 ανακαλυφθέντα στρώματά της, όπως αυτό προκύπτει από την ημερολογιακή αφήγηση του Ερίκου Σλίμαν για τις ανασκαφές εκεί κατά τα έτη 1871 και 1873. Φωνές, performer και μουσική αλληλεπιδρούν με ένα ετερόκλητο κειμενικό και μουσικό υλικό που περιλαμβάνει ψευδοαρχαϊκές απαγγελίες και αποσπάσματα από την Ιλιάδα, μέρη από τους Τρόες στην όπερα του Έκτορ Μπερλιόζ, καθώς και δημοτικά τραγούδια, ηλεκτρονικά ηχητικά δείγματα και προηχογραφημένα κομμάτια. Όλα αυτά στην Πειραιώς 260, στο κτίριο Δέλτα, από τις 29 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Η παράσταση Σλίμαν 3. Και παράλληλα ξεκινάει και το after, το after party, σε επιμέλεια Δημήτρη Τσάκα και Ρος Νικολάου, με live. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Groove is in the heart. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε ακόμα στο γραφείο και εργάζεστε και θα μου πεις νωρίς είναι ακόμα, τι περιμένεις. Και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που νομίζω ότι αξίζει να το να κάνουμε μια μικρή αναφορά, καθώς μιλάει για τα όχι. Το να λες σε όλα ναι δεν θα σε κάνει να προχωρήσεις επαγγελματικά. Αυτό είναι το θέμα. Η διαρκής προθυμία κρύβει, λέει, παγίδες που δεν φαντάζεσαι. Αυτό, λέει, ένας ειδικός. Δεν έχεις, λέει, να προσφέρεις τη βοήθειά σου μόλις ακουστούν οι λέξεις. Μπορεί κάποιος να. Η απάντησή σου σε κάθε αίτημα συναδέλφων είναι σχεδόν πάντα ναι. Είσαι, λέει, εκείνος που όλοι αναζητούν όταν οι προθεσμίες στενεύουν και μια δουλειά πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Και έχω την αίσθηση ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον υπάρχει ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να πει όχι και τρέχει πάντα να βοηθήσει. Το να θες, λοιπόν, να βοηθάς συναδέλφους και συνεργάτες είναι λογικό, αφού έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη στον εργασιακό χώρο. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά όσο φαίνονται. Ο Μπένζαμιν Λέικερ, που είναι καθηγητής ηγεσίας, λέει, στο Henley Business School, εξηγεί ότι το να λες σε όλα ναι μπορεί από τη μια να αποτελεί ένδειξη επαγγελματισμού, αφοσίωσης και ομαδικότητας, αλλά στην υπερβολή αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητική ούτε για αυτόν που την υιοθετεί ούτε για τους γύρω του. Και τι λέει ουσιαστικά? Ότι το να λες συνεχώς ναι μπορεί να επηρεάσει και τον τρόπο που οι άλλοι σε αντιλαμβάνονται, ότι οι συνάδελφοι, δηλαδή, σε βλέπουν περισσότερο ως βοηθό παρά ως πιθανό ηγέτη, ενώ οι προϊστάμενοι μπορεί να βασίζονται πάνω σου για εκτελεστικές εργασίες, αλλά σε παραβλέπουν όταν έρχεται η ώρα μιας προαγωγής. Και τίνουμε, λέει, να επιβραβεύουμε όσους προστατεύουν τα όρια τους και διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους, όχι απαραίτητα εκείνους που απορροφούν αδιάκοπα επιπλέον υποχρεώσεις. Όταν είσαι, λέει, υπερβολικά καλός στο να βοηθάς, κινδυνεύεις να οριστείς μέσα από αυτόν τον ρόλο, αντί να αναγνωρίζεσαι για τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη ή τη διορατικότητά σου, αντιμετωπίζεσαι ως το άτομο που κρατά τα πάντα όρθια. Είναι ένας πολύτιμος ρόλος, αλλά όχι πάντα εκείνος που οδηγεί στην επαγγελματική εξέλιξη. Θυμάστε και άλλες φορές, νομίζω, έχουμε αναφερθεί στα όρια και πόσο δύσκολα τα βάζουμε, αλλά πόσο σημαντικά μπορεί να είναι.

Να, αλήθεια, έχετε αναλογιστεί πόσα ναι και πόσα όχι λέτε? Και με αυτό εδώ θα φτάσουμε στις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολύ διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτό το Μαγιόρ και το Πορβενίρ και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά μπροστά μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και επειδή πως μας γράφεται μύρισε καλοκαίρι, να το και αυτό εδώ. Όχι, όχι, να το, τώρα θα έρθει, περίμενε, κάτσε. Λοιπόν,

και Canción del Rey από το 2018, και να μιλήσουμε λίγο πριν φύγουμε για μια έκθεση που έρχεται από αύριο και θα κρατήσει μέχρι και τον Σεπτέμβρη στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη, έκθεση Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, είναι και επιλογή ταυτόχρονα, 18 από τα κοστούμια της ταινίας Μαρία του 2024 υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κουστούμιων της ταινίας, του διεθνώς αναγνωρισμένου και ευραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι, σε συνεργασία με σπουδαστές στη Διεύθυνση Μόδας της Σχολής Πολυμόντα Μέτρα τη Φλωρεντία, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφυτος. Η έκθεση αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη, και είναι μια αυτή η ενδυματολογική προσέγγιση του Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία, η οποία απέσπασε εγκομιαστικά σχόλια από τον διεθνή τύπο και έχει χαρακτηριστεί ως οπτική γιορτή της μόδας για την ικανότητά του να αποτυπώνει με ευαισθησία και εξαιρετική λεπτομέρεια τα διάφορα στάδια της ζωής της σπουδαίας σοπράνο. Θρυλικά λοιπόν κοστούμια όπερα συνυπάρχουν με σύνολα που ανακαλούν τη λάμψη της κοσμικής ζωής, σχηματίζοντας ένα ζωντανό αφιέρωμα στη συναρπαστική ταυτότητα της Λαντιβίνα, μιας από τις πιο εκλεπτισμένες και αναγνωρίσιμες δίβες του 20ου αιώνα, μιας εμβληματικής εικόνας στυλ και διαχρονικής κομψότητας. Η δημιουργική διαδικασία πίσω από τα περίπου 60 διαφορετικά κοστούμια που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για την Αντζελίνα Τζολί έχει στόχο όχι μόνο να αποδώσει την εξωτερική εικόνα της σκάλας, αλλά και να εμβαθύνει στην ψυχολογία της μέσω των ρούχων. Ο Καντίνι Παρίνι και η ομάδα του μελέτησαν διεξοδικά φωτογραφίες, εμφανίσεις στη σκηνή και ηχογραφήσεις της σκάλας από τη δεκαετία του 40 μέχρι και τη δεκαετία του 70, ώστε να δημιουργήσουν τελικά το εντυπωσιακό και εμβληματικό αυτό αποτέλεσμα. Ένα από τα στοιχεία που τον διακρίνουν είναι η αιμονή του με την ιστορική αυθεντικότητα και η τεράστια προσωπική συλλογή vintage ρούχων και αξεσουάρ αποτελούμενη από αυθεντικά κομμάτια από τον 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Συχνά τον αποκαλούν fashion archaeologist, επειδή αντιμετωπίζει τα κοστούμια ως ιστορικά τεκμήρια ανάδειξης και διατήρησης της μνήμης, και αυτό ακριβώς φαίνεται και στην τωρινή του δουλειά που τώρα από αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο Μουσείο Μπενάκη. Θα γίνονται και οργανωμένες ξεναγήσεις, αλλά θα δούμε και δωρεάν την ταινία Μαρία στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης που ξεκινάει λοιπόν από αύριο, θα κρατήσει μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.

Collective και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτο λέγεται το επόμενο 2 ώρες στο κόσμο 93,6. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

2-10-66-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Girl from Ipanema, πολύ ωραίο Girl from Ipanema, δροσερό από την Amy Winehouse. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, Viber, Messenger, social media, υπάρχουν όλα. Ό,τι υπάρχει στο social media, κόσμος 93,6 γράφεις. Ερτέκο, ο πλανήτης ολόκληρος του ραδιοφωνού, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί τα βρίσκεις όλα και on demand, όχι μόνο live. Και τα podcast, τα αφιερώματα του κόσμου και τα mixet που γίνονται τα Σάββατα, έτσι, που έχουμε DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμου. Λίστες στο Spotify θα βρείτε με τα καλύτερα, τα φρέσκα τραγούδια του μήνα. Couleur Café, και το καλοκαίρι φαίνεται να έρθει. Έτσι μπαμ. Σε λίγες μέρες το ημερολόγιο θα δείχνει Ιούνιο. Όταν ακούς Ιούνιο, λες τώρα είναι καλοκαίρι.

26 Μαΐου, απογευματάκι Τρίτης είναι. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τέσσερις μέρες. Τέσσερις μέρες για να συναντηθούμε στο Roof Stage του Γκαζάρτε με το Cosmos Party με Latin χρώμα, με Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή και την μπάντα της. Athens Jazz Festival γιορτάζεται 25 του χρόνια, 25 χρόνια Cosmos, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Χθες μια υπέροχη βραδιά στην Τεχνόπολη με πάρα πολύ κόσμο. Απόψε το ίδιο. Όλες αυτές τις μέρες Athens Jazz Festival και το Σάββατο του Μιράδα. Γυαλίστε παπούτσια για χορό.

Βενίτσιο Καπουσέλα, ακούσαμε το Allora Mambo. 9 Ιουνίου ο Βενίτσιο Καπουσέλα ζωντανά θα τον δούμε στη χώρα μας, 9 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου. Και λέμε για τις συναυλίες όλες αυτές που έγιναν, με το πόσο κόσμο είχαν, εννοείται Μετάλλικα, ξεπέρασαν το φράγμα, τα πάντα ξεπέρασαν, με πάνω από 50.000 άτομα στο ΆΚΑ και πολλοί κόσμο, πάνω από 50.000 είχαν και οι Maiden. Αλλά είδαμε τι έγινε με τον Bad Bunny, με όλο το κοινό στον αέρα. Απίστευτος κόσμος, απίστευτο σόου στη Βαρκελόνη. Τρελή βραδιά, πρέπει να πέρασαν υπέροχα. Μιλάμε για από τις καλύτερες συναυλίες που είδαμε. Μα τον Bad Bunny έχει τρελάνει όλο τον πλανήτη. Ειδικά εδώ στο Νουέβα Γιόλα έγινε χαμός.

0: Νουέβα Γιώ, λοιπόν, Bad Bunny, αυτή η φοβερή, φοβερή παραγωγή, όλο το στήσιμο αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτο, δεν είναι τυχαίο που έχει ξετρελάνει και νέους και μεγάλους και γίνεται χαμός παγκοσμίως. Ήταν πολύ ωραία στιγμή στη συναυλία του και όχι μόνο αυτό, του Bad Bunny, τεράστια συναυλία. Έχουμε πολύ μεγάλες περιοδίες το 2026. Πάμε για Earth News, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγή στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτη φόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα. Νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπη της πορείας του. Νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική. Φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος Radio.gr.

Σίγου, Σεου Ζόρτζη, Μαρίζα Μόντε. 7 παρα 25 απογευματάκι, 3η 26 Μαΐου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Πάπης Δούκαρος ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Λέμε αντίο σε ένα τεράστιο μουσικό. Έζησε ένα ολόκληρο αιώνα. Ευτυχώς και πρόλαβε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης 25 Μαΐου στα 95 του. Ένας από τους σπουδαιότερους σαξοφωνίστες που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης, και μάλιστα ήταν ο τελευταίος από τους 57 jazz μουσικούς της εμβληματικής φωτογραφίας του 58, A Great Day in Harlem. Ο ήχος, αυτό το blow που γίνεται μία φορά στην ιστορία, μέσα σε αυτούς ήταν ο Σόνι Ρόλινς. Ο Μπράντον Μαρσάλης είχε πει ότι, μαζί με τον Λούις Άμστρονγκ, ότι είναι ο μεγαλύτερος τζαζίστας, ο καλύτερος μουσικός στον αυτοσχεδιασμό στην ιστορία της τζαζ. Οι συνθέσεις του έχουν μείνει στην ιστορία, εννοείται, και έχουν περάσει στα jazz standards πλέον. Στην 11η Σεπτεμβρίου ήταν τη μέρα της επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Ο Ρόλινς ήταν 71, ήταν στο διαμέρισμά του λίγα τετράγωνα μακριά και αναγκάστηκε να φύγει από το κτίριο κρατώντας μόνο το σαξόφωνο του. Πήρε το σαξόφωνο του, εννοείται. Δηλαδή, αν δεις ένα τέτοιο γεγονός και ένα τύπο να τρέχει με ένα σαξόφωνο, Σόνι Ρόλινς θα είναι. Κάποιος από αυτή την κατηγορία, από τους 57, θα ήταν που θα το έκανε αυτό. Αυτό έλεγε και ο Βάι, ότι οι πολύ μεγάλοι μουσικοί κοιμούνται πάνω στην τουαλέτα με το όργανο της αγκαλιά. Δεν το αποχωρίζονται ποτέ. 5 μέρες μετά από την 11η ταξίδεψε στη Βοστόνη για να δώσει μια συναυλία που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε ως Without a Song, The 9-11 Concert. Φυσικά έχει κερδίσει Grammy καλύτερου Jazz Instrumental Album το 2001 και Grammy Lifetime Achievement το 2006. Ευτυχώς το πήρε για την ερμηνεία του στο Why Was I Born. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Λέο εδώ πέρα σε μια σοκαριστική στιγμή του Σόνι Ρόλινς. 1959.

Το αποκορύφωμα του Rhythm Change εδώ πέρα με τα όλο το ρυθμικό. Εδώ είναι από τις καλύτερες στιγμές. Μόνο το πρώτο μέρος έχει γραμμένη μελωδία, μετά είναι όλο αυτό ο σχεδιασμός και είναι και από τα αγαπημένα κομμάτια για jamming. Το έγραψε στα 23 του ο Sonny Rollins. Ήταν πολύ μικρός, αλλά το μυαλό του ήταν μέσα στη μουσική. Αν έχεις το ταλέντο, γεννιέσαι με αυτό. Αυτό λένε και μερικοί επιστήμονες, ότι αυτό που έχουν παρατηρήσει είναι ότι γεννιέται κανείς με το ταλέντο, υπάρχει σε κάποιο μέρος του εγκεφάλου. Ο ήχος του σπουδαίος σημάδεψε όλη την ιστορία της μουσικής. 95 χρόνια έζησε. Ο Thelonious Monk ήταν και μέντορας του στα σχολικά χρόνια και μεγάλες του επιρροές, ο Charlie Parker. Ο Thelonious Monk, εδώ θα τον απολαύσουμε στο There'll Never Be Another You.

στίχο του κατευθείαν. Αυτό το αδιανόητο blow, το φαινόμενο Sonny Rollins, έφυγε από τη ζωή στα 95 του. Την έζησε τη ζωή του μια χαρά. Και έχει κάνει και πολλά, έχει ζήσει και πολλά, έχει δει πολλά και έφτιαξε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή. Και μόνο αυτόν τον ήχο που ακούσαμε. Tony Bennett. My favorite things. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

Favorite Things, Tony Bennett. Και μέχρι το 96 έφτασε και ο Tony Bennett, που έφυγε το 23. Βέβαια υπάρχει αυτό το ωραίο happy ending και για τον Sonny Rollins που έφυγε στο 95 και για τον Tony Bennett και ο Willie Nelson που είναι τώρα 93 και έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Θα το ακούσουμε και το άλμπουμ εννοείται του Willie Nelson, γιατί είναι υπέροχος κάθε χρόνο με οτιδήποτε κάνει και σε αυτή την ηλικία. Αλλά να ακούσουμε λίγο John Legend, γιατί έρχεται, θα δούμε τέτοια συναυλή, έτσι κλείνει το φεστιβάλ στο Ηρώδιο. Βέβαια, 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, John Legend. I wish I knew how it would be, feel to be free.

0: Είμαστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

White Rebellion και Elbows. 6 λεπτά μετά τις 7, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 26 Μαΐου είναι. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό θα είναι εδώ μέχρι τις 8. Η Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Μία τέτοια μέρα έγινε η Bed In, η πιο διάσημη αντιπολεμική διαμαρτυρία. Τζον Λένον, Γιώκο Όνο έμειναν μέσα σε ένα δωμάτιο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ και για να προβάλλουν τα φιλελληνικά τους μηνύματα. Από 25 Μαΐου ξεκίνησε ως τις 31 το πρώτο ξεκίνησε 25 Μαρτίου με 31 Μαρτίου του 69 στο Hilton του Άμστερνταμ στο δωμάτιο 902, όπου περνούσαν το μήνα του μέλητος και σκέφτηκαν ότι θα ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να προωθήσουν την ειρήνη με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι λοιπόν 26 Μαΐου το 69 στο ξενοδοχείο του Montreal Queen Elizabeth στο δωμάτιο 1472, μια εβδομάδα αργότερα, έγινε ένα μουσικό γεγονός. Και έτσι Τζον Λένον και Γιώκο Όνο. Στον Καναδά μια τέτοια μέρα θα ακούσουμε το Imagine από Herbie Hancock, Pink, Seal, Jeff Beck. Μια πολύ μεγάλη παρέα.

0: και αχώτους. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Chris Larason, What is the reason for it, από το τραγούδι του David Byrne. Θα το ακούσουμε και live γιατί έρχεται. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound, 8:25. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, 26 Μαΐου. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Αλέσια Κάρα, Νόρα Τζόνς κάνουν ένα ντουέτο. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. I'm in trouble, λένε τα δύο κορίτσια στο 2026. Σε ένα πολύ ωραίο, έτσι ευχάριστο, ανεξιάτικο...

Τζάμπολη λοιπόν ακούσαμε, και θα μοιραστώ ένα σχόλιο που πήρα σε μήνυμα, γιατί είναι εύστοχο ότι που λέει Τζάμπολη εδώ τραγουδάει η Νόρα Τζόνς, και μου γράμμουσε ένα μήνυμα ο Άγγελος, γράφει τι Τζάμπολη μπορεί να έχει η Νόρα Τζόνς να μπει και μια ράχνη στο σπίτι της. Δεν έχει άδικο. Αυτό λίγο είναι ότι η Νόρα Τζόνς αυτό έχει, μια γλυκιά έτσι ωραία ύπαρξη, που στο τραγούδι, ναι, δεν είναι στην κατηγορία trouble, ας πούμε, των broken ανθρώπων, ερμηνευτών. Είναι στο περισσότερο έτσι στην πένα, στο αεράκι το καλό, σε μια ευημερία. Έτσι τουλάχιστον αυτό βγάζει προς τα έξω ο τρόπος που ερμηνεύει. Είναι σε μια, ανήκει σε μια άλλη κατηγορία. Γι' αυτό και δεν έγινε και αυτός ο ντόρος που έγινε, και πολύ σωστά, με την Amy Winehouse, που όταν λέει Love is a losing game, ξέρεις ότι για εκείνη

Sergio Mendes, Black Eyed Peas, μας και Nada. Βέβαια, εδώ διαβάζω τα μηνύματά σας για την Νόρα Τζόνς, ότι έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόνς. Προφανώς έχει προβλήματα και η Νόρα Τζόνς. Όλος ο πλανήτης έχει προβλήματα. Ό,τι όν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη έχει προβλήματα. Ακόμη και στο δάσος. Βλέπουμε στα ντοκιματέρ που λένε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, συνέχεια φοβούνται και κινδυνεύουν. Και στη φύση, άμα δεις, δεν μπορεί να μείνει ζώο για ζώο ανενόχλητο. Κάτι θα έρθει να το ενοχλήσει, να το δημιουργήσει πρόβλημα. Προφανέστατα. Αλλά σχολιάζουμε λίγο τον τρόπο ερμηνείας της ουσιαστικά. Γιατί είναι μια κατηγορία τραγουδοποιών που πείθουν, ας πούμε, που έχουν μια πολύ μεγάλη αλήθεια και ένα βάθος στον τρόπο ερμηνείας τους και φυσικά ωραιότατη και η ερμηνεία της Νόρα Τζόνς, σαφέστατα, πάρα πολύ ωραία. Η ερμηνεία της, αλλά είναι μιας άλλης κατηγορίας καλλιτεχνών. Γιατί δεν έχει προβλήματα ο Μικ Τζάγκερ, δεν έχει περάσει άσχημα ο Μικ Τζάγκερ τα πρώτα χρόνια, φαντάζομαι, γιατί μετά όλα τα υπόλοιπα και ο ίδιος το λέει, έχει ζήσει ζωάρα. Ό,τι θέλει έκανε ο Δόλιος, αλλά τον πιστεύεις. Εδώ να, in the stars, Rolling Stones. Στο 2026. Πάντως Keith Richards και Mick Jagger έχουν πει ότι εντάξει, έχουν ζήσει ζωάρα. Είναι ικανοποιημένοι. Αυτό μας έλειπε, γιατί δεν έχουν δει

In the Stars, Rolling Stones με καινούριο άλμπουμ. Συζήτηση για την ευημερία, για τα προβλήματα της ζωής εκτός αέρα. Εδώ είπαμε, έτσι στέλνει τα μηνύματά σας βέβαια και τέτοια όλες τις απορίες σας. Τη συζητάμε εδώ στο Facebook Messenger Κόσμος 93,6. Όλα, σε όλες τις πλατφόρμες θα βρείτε τον Κόσμο και θα ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Όχι μόνο ο κόσμος, όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ και ζωντανά και on demand για τον κόσμο, βέβαια, φωτογραφίες, πληροφορίες, οι εκπομπές όποτε τις θέλεις εσύ, τα mix sets που γίνονται στο Cosmos Lab, DJs, παραγωγή του κόσμου, τα πάντα, τα πάντα στο rteco.gr. Βέβαια και υπάρχουν οι φωνές που έχουν ζήσει σε ευημερία. Δεν υπάρχουν μόνο οι broken φωνές, τα δαιμόνια από τα προβλήματα της ζωής που ξέρουμε, μεγάλους καλλιτέχνες που βασανίστηκαν και όλο αυτό το έκαναν, μπόρεσαν να το μετουσιώσουν, να φτιάξουν όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το δημιούργημα της τέχνης και να το δώσουν έτσι γενναιόδωρα σε εμάς, στον πλανήτη, στους άλλους. Υπάρχουν και οι καλλιτέχνες που έχουν πει ότι έχουν ζήσει σε μια ευημερία, σε μια προστασία στη ζωή, σε μια γυάλα καμιά φορά. Αν και η Νόρα Τζόνσον, και η κόρη του Ραβί Σανκάρ, έχει πει σε συνεντεύξεις ότι έχει περάσει δύσκολα με το Ραβί. Γιατί ο Ραβί Σανκάρ ήταν και ένας άνθρωπος που είχε επιλέξει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο ζωής και δεν θα ήταν σίγουρα εύκολο για μια κόρη. Οπότε ναι, σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος. Η ζωή είναι δύσκολη από μόνη της. Εδώ έχουμε την Άλισον Κράους όμως. Να, μια γυναίκα που έχει στιγματίζει όλη την Bluegrass με την ερμηνεία της, που έχει πει ότι φυσικά έζησε έτσι προστατευμένη και πάρα πολύ ήρεμη και ήσυχα, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Και αυτό βάζει κανέναν σε σκέψεις. Συμβαίνει τελικά? Γίνεται αυτό? Πόσο προστατευμένος και ήρεμο μπορεί να ζήσει κανείς σε αυτή τη ζούγκλα? The Lucky One, Alison Krauss and the Union Station.

Jackie One, Alison Krauss, Union Station από το 2001. Πολύ ωραίο άλμπουμ, το New Favorite. Ναι, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ανεβαίνει, θα φτάσει 30 την Πέμπτη. 30 βαθμούς θα έχουμε την Πέμπτη. Το καλοκαίρι μάλλον είναι εδώ. Και ο Will Nelson με νέο άλμπουμ, Dream Chasers, το 2006, στα 93 του. Υπέροχος Willie Nelson.

Dream Chaser από τον Willie Nelson και το καινούριο του άλμπουμ. Billy Idol βραβεύτηκε με Lifetime Achievement Award και είπε μάλιστα ότι δεν πίστευε ποτέ ότι η καριέρα του θα έφτανε μέχρι εκεί. Νόμιζε ότι έτσι θα διαρκούσε μόνο περίπου 6 μήνες. Αυτό πίστευε, ούτε ότι θα ζήσει τόσο πολύ, να κάνει τόσο πολλά πράγματα και να δει την καριέρα του να πηγαίνει εκεί, σε αυτό το σημείο, να πάρει Lifetime Achievement. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Billy Idol. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βραδάκι Τρίτης έρχεται, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Φιλιά πολλά, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο 6.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από βιώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6.

Είναι άλλο πράγμα, φίλες και φίλοι, να βρίσκεσαι μέσα στο στούντιο και άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με κόσμο, με καθαρό αεράκι, με ωραίες μουσικές όπως ήταν ακριβώς χθες το βράδυ στο 25ο Jazz Festival που ανοίξαμε την εβδομάδα και πολύ περισσότερο ανοίξαμε μια γεμάτη στην κυριολεξία βραδιά, πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ανθρώπους, αλλά τα νέα όπως βλέπετε επειδή τρέχουν γρήγορα και όχι μόνο για τα 100 χρόνια του Miles Davis που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και για τον χαμό του πολύ μεγάλου αυτού μουσικού, του κολοσσού της jazz που έφυγε στα 95, του μιλάμε βέβαια για τον Sonny Rollins, έχουμε να πούμε για τον Sonny Rollins και έλεγα πώς μπορώ να συνδυάσω λοιπόν τη jazz, το Sonny Rollins, τα 25 χρόνια της jazz και τα 25 χρόνια του κόσμος που ξεκινήσαμε χθες να γιορτάζουμε και πολύ περισσότερο βέβαια τον Miles Davis και όλα αυτά αποτυπώνεται πάνω στο Doxy, στο κομμάτι που είχε γράψει, είχε κάνει την παραγωγή ο Rudy Van Gelder και έγινε remaster το 2008 παρέα με τον Miles Davis, τον Sonny Rollins, τον Mill Jackson, τον Horace Silver και τον Kenny Clark, έτσι για να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα σε ένα κουτί, αν και η καριέρα του Sonny Rollins δεν μπαίνει μέσα σε ένα κουρτί, γιατί ο κόσμος της jazz δεν αποχαιρετά μόνο έναν μουσικό μεγάλο, γνωστό της jazz, αλλά ίσως από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός ο κολοσσός του σαξοφώνου που σίγουρα προκάλεσε συγκίνηση στην διεθνή μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν έφυγε πλήρης ημερών ετών 95. Καλωσορίσατε στον κόσμο σε 93,6. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και για τη χθεσινή βραδιά, για την αυριανή, τη μεθαυριανή και όλη την εβδομάδα. Το πάρτι του κόσμος που έρχεται το Σάββατο, την παρουσία μας στην Τεχνόπολη και την Παρασκευή, στην ξένη βραδιά, σε μια από τις δυνατές ξένες βραδιές και πολλά πολλά άλλα. Καλωσόρισα στην παρέα μας. Permit me to introduce you to yourself.

permit me to introduce you to yourself. Λοιπόν, αυτή είναι η Didi Bridgewater. Να πάρουμε τα πράγματα λίγο από τη σειρά, ένα-ένα. Χθες το βράδυ, λοιπόν, είχαμε και άνοιξε το Athens Jazz. Το Athens Jazz που έκλεισε 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Μια εντελώς διαφορετική ημέρα που τιμά την ιστορία του θεσμού, η χθεσινή, 25η Μαΐου. Και το λέω, ήταν διαφορετική πρώτα απ' όλα γιατί είχε διαφορετική ενέργεια και γιατί ήταν και λίγο πολύ, θα έλεγα εγώ, συγκινησιακή μετά από τόσα χρόνια που μεταδίδουμε ούτως ή άλλως και βρίσκομαι εκεί στο pre-show και στο... Θα το λέγα post-show, αλλά πάνω την ώρα που ξεκινούν τα live. Καταρχήν είχε τον περισσότερο κόσμο από τα τελευταία χρόνια και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την τάση. Κάθε χρόνο βλέπουμε να έχει περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο και καλό κόσμο. Κόσμος που αγαπάει την jazz, κόσμος που αγαπάει να ακούσει ωραία πράγματα. Είναι free το φεστιβάλ, το έλεγα και χθες στον αέρα με τον υπεύθυνο για την ψυχή του φεστιβάλ στην Τεχνόπολη, αλλά φυσικά και με τον Σταυρολάντσια που μιλήσαμε, ότι όσο περνούν τα χρόνια ο κόσμος έρχεται να μένει στην Τεχνόπολη και έχει τη δυνατότητα να βλέπει και βάσει των χορηγών την δυνατότητα ένα φεστιβάλ δωρεάν. Ενώ αρκετά από αυτά τα ονόματα στο εξωτερικό, να είστε σίγουροι ότι τα πληρώνουν και τα πληρώνουν και αδρά. Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, χθες με το project το My Ennio Morricone, που λειτουργήσε και ως φόρος τιμής, αν θέλετε, στο Γιώργο Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που υπήρξε ούτως ή άλλως καθοριστικός συνεργάτης του Athens Jazz, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015 και διατηρούσε και μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Morricone. Θεωρώ ότι αν κάποιος ήξερε το Morricone στην Ελλάδα, καλύτερα από όλους τον ήξερε σίγουρα ο Γιώργος Χαρονίτης. Και ακούσαμε βέβαια και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο επάνω στην σκηνή πριν ξεκινήσει το live να τιμούν τον Γιώργο Χαρονίτη, καθότι ήταν και πάρα πολύ φίλοι και τόσα χρόνια και μέσα από τα περιοδικά και μέσα από το Jazz and Jazz αλλά και μέσα από την Τεχνόπολη, και θα έλεγα ότι μίλησαν και οι δυο τους από καρδιάς για έναν άνθρωπο που ήταν πρώτα απ' όλα φίλος και μετά ήταν ένας από τους συνεργάτες, ανθρώπους, μέλη που πάντα τον άκουγες τον Γιώργο, είτε σε αυτά που έγραφε, είτε στον τρόπο που τα έκφραζε, είτε στον τρόπο που τα αποτύπωνε, ούτως ώστε να τα καταλαβαίνει ο κόσμος όταν αυτά ήταν πάνω στον γραπτό, είτε στον έντυπο λόγο, είτε φυσικά μέσα από το φεστιβάλ στο Jazz Τεχνόπολης. Όλα αυτά για το Σταύρο Λάντσια και για το Ένιο Μορικόνε που ξεκίνησε πάνω στη σκηνή με πολύ ζωγόπουλο, Καλκάνη και Καπηλίδη. Πάρα πολύ ωραίο το live και πολύ ωραίο και αυτό σχεδιαστικό και σύγχρονο και φρέσκο, όπως ακριβώς και το Greek Cooking Band που δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα αποτείοντας, αν θέλετε, φορό τιμή στο Greek Cooking του 67, το live

το άλμπουμ που επανεξέτασε ο Phil Goods με τον, Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας τότε και την jazz, βάζοντας και στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Βέβαια εκείνη την εποχή όταν γράφτηκε το άλμπουμ δεν ήταν με στα σχέδια ούτε ο Phil Goods να το δουλέψει έτσι, ούτε ο Τσομίδης να μπει και να κάνει αυτά που έκανε. Έτυχαν διάφορες καταστάσεις, αλλά αυτό το άλμπουμ βγήκε στην Impulse και χθες το βράδυ και ο Γιώργος Κοντραφούρης και ο Αλέξης ο Δανδουλάκης με τον οποίο μιλήσαμε και ο Γιάννης ο Κασέτας και ο Σιαρακόφσκης στο σαξόφωνο και ο Κωνσταντίνου και ο Κωστόπουλος μαζεύτηκαν όλοι και ο Τατασόπουλος βέβαια στο μπουζούκι μαζεύτηκαν όλοι και αποτύπωσαν εντελώς τον ήχο της Impulse, δηλαδή αποτύπωσαν τον ήχο που ακούστηκε το 66, 67, 68 γιατί υπήρχαν και κάτι περάσματα μέσα και από το McCoy Tyner και από τον Coltrane και διάφορα πέραν του Greek Cooking δηλαδή, που δεν είναι μια τυπική περίπτωση αναβίωσης, αλλά είναι μια συνέχεια και μια απόδειξη πως η ελληνική jazz εξελίσσεται, πως συνομιλεί με το παρελθόν, πως παραμένει ανοιχτή, πως είναι τολμηρή και πολύ περισσότερο είναι και σύγχρονη. Όλα αυτά έτσι να δώσουμε μια εικόνα από την χθεσινή βραδιά και ευχαριστούμε βέβαια και όλους εσάς ακροατές και μη ήρθατε όλοι, είπαμε, τα είπαμε από κοντά, μια χαρά.

Είπαμε, θα βρεθούμε και την Παρασκευή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Σάββατο αποκορύφωμα το πάρτι του Κόσμος, το πάρτι που περιμένετε όλοι, ένα πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν, με 10 άτομα ορχήστρα επάνω στη σκηνή. Θα μας παραπέμψει φυσικά στις μουσικές και στις μελωδίες από την Κούβα, αλλά πάντα με ρυθμό, με το κέφι, με την όρεξη να διασκεδάσετε όλοι εσείς και να ανοίξουμε το δικό μας καλοκαιρινό κοσμικό, όπως θέλετε πείτε, το συναυλιακό καλοκαίρι, καθότι το συναυλιακό καλοκαίρι ούτως ή άλλως έχει ανοίξει και δει άνοιξε και χθες με το live των Ελλήνων καλλιτεχνών και θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα με την παρουσία εξαιρετικών συγκροτημάτων από το, μέσα από την Τεχνόπολη. Θα σας ενημερώνουμε ούτως ή άλλως για τα προγράμματα και για το τι τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε την Άιντα Σαντ σε μια εξαιρετική διασκευή του Use Me. Καθόμουν και άκουγα το πρωί το Use Me, το Bill Withers, και έπεσα πάνω στην Άιντα Σαντ όταν το είχε ηχογραφήσει για λογαριασμό της Act, ένα άλμπουμ πριν από μερικά χρόνια, με πολύ groove και εξαιρετική μελωδία.

Να και μια πολύ πολύ ωραία επανεκτέλεση διασκευή, όπως θέλετε πείτε την, εδώ από την Μάγια Φέντεβα και από τη συνεργασία με τους Club de Beluga στο Ασούντεν Αγούντεν, λίγο πιο φρέσκο, περισσότερο τζάζι και φυσικά swing.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me. Έχουμε φίλες και φίλοι Instagram, έχουμε Facebook. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν και διαγωνισμοί, διάφοροι διαγωνισμοί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέρα και από το Viber. Τα βλέπουμε σήμερα τα μηνύματα. Χθες στην Τεχνόπολη δεν μπορούσαμε να δούμε μηνύματα. Σας βλέπαμε εσάς κατευθείαν και πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε και πολλοί ακροατές. Και να είστε καλά και φέρετε και δώρα και ωραία πράγματα. Να είστε καλά πραγματικά από καρδιάς. Μπράβο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία βραδιά. Και ίσως ήταν μια, το ξαναλέω πάλι αυτό, χωρίς να γίνομαι κουραστικός, πρέπει να ήταν η πιο ωραία της τελευταίας πενταετίας, εξαετίας. Μεταδίδουμε το παραδοσιακά την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, του Τεχνόπολης Jazz Festival.

το Athens Jazz πια, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Ήταν εξαιρετική βραδιά και πάρα πολύ ωραία τα πάντα. Και ο κόσμος και η διάθεση και η μουσική και ό,τι υπήρχε. Και βλέπετε τελικά ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση, και αυτό το λέω από τον κόσμο και αυτό το είδα αφενός μεν στις μουσικές του Λάντσια, που ήταν λίγο πιο εύκολες με εισαγωγικά, γιατί ήταν το soundtrack βέβαια τα greatest hits του γνωστού σε όλου μας Ένιο Μωρικόνε, αγαπημένες ταινίες και μια μελωδία που μπορούσε να την ακούσει οποιοδήποτε οπουδήποτε, ακόμα και στο πιο πειραματικό, με εισαγωγικά έτσι πάντα, πειραματικό άλμπουμ που δημιούργησε το 67 ο Τσομίδης με το Feel Good. Γιατί κακά τα ψέματα, η Impulse ήταν λίγο πιο εξειδικευμένη στο κομμάτι της jazz, αυτό το ξέρουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά όμως, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περάσουν οι Έλληνες μουσικοί, ακόμα και μια μελωδία που μπορεί ο κόσμος το ευρύ κοινό να μην το ξέρει, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά συνεπέρνει ο κόσμος, μπαίνει μέσα σε αυτό το groove και περνάει πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς έγινε χθες το βράδυ και με την Greek Cooking Band, όπου όλοι τους μουσικοί είναι ένας και ένας, και βέβαια δεν ξεχνάμε και την Εφέλη Φασούλη που είπε και δύο τραγούδια, όσο για όλους τους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν εχθές το βράδυ. Λοιπόν, εμείς πάμε μέχρι τις 8:30 με τον Λεωνίν και τους φίλους του να διασκευάζουν εξαιρετικά Say a Little Prayer, και επιστρέφουμε σε λίγο για να δείτε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Ελλάδα και την ξένη μουσική για το εξωτερικό.

Φερντάλης, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι 3η 26 Μαΐου, η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με ρυθμούς λίγο groove και περισσότερο jazz σήμερα, και όχι μόνο επηρεασμένη από, από την χθεσινή βραδιά. Είπαμε, έφυγε και ο Σόνι Ρόλινς, αυτή η τεράστια μουσική προσωπικότητα που ήταν επιρροή σε γενιές μουσικών, η επιρροή του Ρόλινς που ξεπέρασε την jazz. Υπήρχαν μουσική από τη rock, από τη soul, από την πειραματική μουσική που αναγνώρισαν στο πρόσωπό του ως ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Θυμάμαι όταν μίλαγα κάποια στιγμή με τον Τζαζ Λόιντ πρόπερση, με αφορμή που είχε έρθει στο Ηρώδιο, και μου έλεγε: κοίταξε, εμείς οι δύο είμαστε αυτή τη στιγμή και ο Σόνι Ρόλινς. Ο Σόνι Ρόλινς μου λέει: είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά φαντάζομαι.

μου λέει στα 90-91 του, γιατί είπαμε έχουν 4 χρόνια διαφορά, μπορούσε ακόμα να φυσήξει. Εκεί βέβαια είχε σταματήσει, πριν από 2-3 χρόνια είχε σταματήσει να τραγουδάει, γιατί του είχε πει ο γιατρός μη φυσάς άλλο, δηλαδή μην παίζεις σαξόφωνο. Εντάξει, όταν φτάσει 90 χρονών η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να παίξεις. Παρά τα αυτά βέβαια είδαμε στο Ηρώδιο για παράδειγμα το Τζαζ Λόιτ και μπράβο του, εγώ όχι απλά του βγάζω το καπέλο, το συζητάω έτσι. Με 40 βαθμούς στις 9.30 ώρα το βράδυ έπαιξε 85-90 λεπτά τότε το live και το Forest Flower και έπαιξε εξαιρετικά. Εγώ δεν νομίζω καν να είχα τη φυσική κατάσταση στα 90 επάνω στη σκηνή με 40 βαθμούς και soundcheck με 47-48 στο Ηρώδιο να παίξω όπως ο Λόιτ σε αυτή την ηλικία. Αλλά άλλα κόκαλα, άλλη μουσική, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν για τον Λόιτ. Και δίνοντας μου έτσι παράδειγμα από το άλμπουμ του Ιορδάνη Τσομίδη και με τον Phil Woods που ακούσαμε και χθες το βράδυ, έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό τραγούδι και μπράβο πραγματικά που υπάρχει και μια τέτοια συνεργασία να την ακούσουμε. Ο Σπύρος Εξάρας στην Αμερική παίζει παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα και με μια πλειάδα άλλων μουσικών, και το Δημήτριο Κάσταρη και το Latin Jazz Collision στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους λεγόμενους El Gringo, El Griego Rumbero. Ένα κομμάτι που συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική και πολύ περισσότερο τις jazz αρμονίες με τη rock. Πακίτο Ντεριβέρα και Σπύρος Εξάρας. Κομμάτι έκπληξη.

Εδώ τη Ριβέρα για αυτό το κομμάτι που τον ακούσαμε, εξαιρετικό έτσι. Βάζει μέσα, θυμίζει progressive rock, θυμίζει, μιλάμε τώρα το Ρινάκι Σουλιώτη σε Σιανούλα, έτσι. Παρέα με τον Σπύρο Εξάρα και με τον Δημήτρη Κάσταρη. Γράφει λοιπόν ο Πακέτοντε Ριβέρα σε ένα ενημερωτικό ότι ο Σπύρος Εξάρας έγραψε μια από τις πιο δημιουργικές ενορχιστρώσεις για το τελευταίο ηχογραφικό έργο του ανήσυχου τρομπονίστα, wrestler τρομπονίστ Δημήτριος Κάσταρης, συνδυάζοντας τις ελληνικές ρίζες με το λαμπερό jazz rock στυλ της κιθάρας του. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, διότι ακούς μέσα τον Πακίτο να μπαίνει με μια κλασική μουσική jazz αρμονία, μπαίνει το jazz rock, μπαίνει ένα πρωτότυπο Latin Mondunio στα 7-8 του Καλαματιανού και είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Μπράβο, πραγματικά αυτά είναι από τα ωραία κομμάτια που ακούμε, που μας έρχονται από το εξωτερικό. Και all time classic. Ένα κομμάτι λαογραφίας, αγάπης, αντίστασης. Και ένα κομμάτι που κάθε Ελληνόπουλο το μαθαίνει. Και το μαθαίνει να το τραγουδάει και μαθαίνει και να το χορεύει. The Secret Souls, πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles.

Hopping. Ήταν 1963 όταν το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε από την Dionne Warwick στο Μπαρμπάκαρα και Χαλ Ντέιβιτ, αλλά έκανε, το έκανε επιτυχία και η Dusty Springfield με το Dusty in Memphis και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα που διασκεύασαν το Wishing and Hoping. Κυρίως το έκανε στη Μεγάλη Βρετανία η Dusty Springfield, αλλά πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς σκεφτόμουν κάποια στιγμή και άκουγα τον Πόντσο Σάντσες, αυτόν τον τεράστιο κονγκέρο και arranger από την από τη Λατινική Αμερική, με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, καθότι ο ίδιος όμως είναι γεννημένος στο Τέξας και μεγάλωσε βέβαια στην Καλιφόρνια, βάζοντας το Άφρο Κούμπαν, βάζοντας δηλαδή το σον, το κουβανέζικο, το μάμπο, το τσατσά και τη ρούμπα, έτσι για να μπούμε και λίγο στο κλίμα για, για το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο που μας έρχεται. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τον Πόντσο Σάντσες να διασκευάζει εξαιρετικά, τι άλλο, Knock on Wood.

εξαιρετικός κονγκέρο, εξαιρετικός μουσικός. Knock on wood λοιπόν από το Raise Your Hand το 2006 όταν το είχε ηχογραφήσει ο μεγάλος Πόντσο Σάντζες το 2007 το ομώνυμο άλμπουμ. Αλλά όταν παίζεις τώρα μέσα με τους φίλους σου, γιατί φαντάσου ότι το Knock on wood το είχε γράψει ο Eddie Floyd και ο Steve Cropper. Όταν λοιπόν παίζεις πάλι το Knock on wood και έχεις τον Steve Cropper και στα πλήκτρα στο Hammond έχεις τον Booker T, νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Και αφού είμαστε που είμαστε στο Τέξας, ξέρετε, με κουρδίζει να ακούσουμε και τον Blake Shelton να τραγουδάει για το Τέξας από το τελευταίο του άλμπουμ, λίγο πριν τις 9.

Probably in Texas από το τελευταίο άλμπουμ του Blake Shelton. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει ένας άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα την τζαζ, ανεξάρτητα αν κάποιοι στην Ιταλία τον έχουν άρρηκτα συνδεδεμένο και η φωνή του και γενικά το φυσικό του με, τον, με την μουσική της soul και την disco και τον Barry White. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Mario Biondi είναι ένας από τους καλλιτέχνες που κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, όταν παίζει τζαζ ή όταν παίζει με big bands, νομίζω ότι του ταιριάζει περισσότερο. Και αυτό αποτυπώνεται αν θέλετε και στο Strangers in the Night και σε πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Μέχρι τις 9 ο Blake Shelton, λάθος, μέχρι τις 9 ο Mario Biondi και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς. Να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Martyrs, αυτή είναι η Μανή. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, εδώ από το στούντιο του Κόσμου, στην Αγία Παρασκευή. They kill the king.

Σαμούρ, λοιπόν, The Kill the King από το 2009-2010, κάπου εκεί. Ένα τραγούδι που δεν το τελείωσε ποτέ όταν έφυγε ο Dr. King, ο Martin Luther King. Έπρεπε να περάσουν 40-45 χρόνια για να ξαναμπεί στο Muscle Sons εκεί στο στούντιο και να ηχογραφήσει ένα κομμάτι που είχε την ιδέα τότε, αλλά για κάποιο λόγο δεν ηχογραφήθηκε ποτέ εκείνη την εποχή. Ο μεγάλος, ο legend, ο Sam Moore, που επηρέασε γενιές και γενιές μουσικών, και φυσικά με το δίδυμο που όλοι το μάθαμε με τους Sam & Dave μες δεκαετία του 60. Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όλοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε τώρα στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε, στέλνετε καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Μας ρωτάτε αν θα είμαστε εκεί και την Παρασκευή. Φυσικά θα είμαστε την Παρασκευή. Θα είμαστε φέτος δύο μέρες και θα είμαστε και την Παρασκευή, γιατί η ημέρα με το ξένο πρόγραμμα, μία από τις δυνατές ημέρες, αμφιτρίο The Big

Τάσκ και Electro Gucci στις ψέματα, λάθος, είπα τις 300's. Αυτή τρίο The Big Tusk και Electro Gucci στις ψέματα, λάθος, είπα τις 300's. Αυτό είναι τις 300's.

και ωραίο live. Ό,τι και να δείτε από τα τρία, και μόνο που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, γίνονται πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα στην Τεχνόπολη. Λίγο που χθες μπόρεσα να τη δω, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο, και στις 12-12 παρά που έφυγα, γιατί έκλεισε χθες το βράδυ στις 12 η Ρουμπίνη την εκπομπή και τη μετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρεται το jazz και εκτός σκηνής με μια πληθώρα παράλληλων δράσεων για μικρούς και για μεγάλους, πάντα με jazz διάθεση. Έχει έκθεση, έχει εξαιρετικό mid market, έχει ξεναγήσεις και εργαστήρια, έχει workshop καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε καλό είναι να περάσετε μια βόλτα, και πέραν της οικαστικό εργαστήριο βλέπω μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο, μεσημέρια, απογεύματα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site ούτως ή άλλως του athensjazz.com και να δείτε ακριβώς το πρόγραμμα, πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν προσκλήσεις και για το live του West Side Gun στο Floyd την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει στις 28 και έχουμε και προσκλήσεις για την Goa στο Θέατρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι για την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη. Ψέματα. Έληξε σήμερα, δεν έληξε, Μπάμπη? Έληξε σήμερα. Ναι. Τρέχει μόνο το live των West Side Gun στο Floyd για την Πέμπτη. Είδατε, γιατί έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα, γιατί χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη. Για αυτόν τον λόγο, συγγνώμη, ζητάω. Για την Goa δεν δίνουμε προσκλήσεις. Έληξε ο διαγωνισμός σήμερα. Μόνο για το live των West Side Gun στο Floyd για την Παρασκευή. Πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό. Girls in Summer Clothes. Ένα κομμάτι που το είπε και ο Springsteen πριν από δύο μέρες σε αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour του Bruce Springsteen στην Αμερική. Πάντα με τους E Street Band.

καλύτερος μουσικός στο γιουκαλίλι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Τζέιμς Ιμαμπουκούρο, μας έρχεται από την Χαβάη, από την Χονολούλου. Βάζει την τζαζ, βάζει την blues, βάζει την bluegrass πολλές φορές, τη folk με το γιουκαλίλι του. Εδώ τον ακούσαμε στην τελευταία συνεργασία που ηχογράφησε με τον Θρύλο, τον μεγάλο Mick Fleetwood, τον Fleetwood Mac. Σήμερα είναι και μέρα που έχει επέτειο γενεθλίων, γεννημένη του 48 η Stevie Nicks. Εδώ ακούσαμε λοιπόν τον James Mabukuro με ένα φοβερό σόλο με το γιουκαλίλι, με ηλεκτρικό γιουκαλίλι παρακαλώ, στο Whiter Shade of Pale. Και πάμε μια βόλτα μέχρι τον Ανατολικό Λος Άντζελες.

Η Νάικα και το One Track Mind. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Νάικα, η Νάικα που, φίλες και φίλοι, θα έρθει στην Αθήνα. Θα έρθει στις 12 Ιουλίου. Θα βρεθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που γίνεται αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει από χθες το 25ο Athens Jazz Festival. Έρχεται λοιπόν η Νάικα. Είναι μία από τις πιο ανερχόμενες και πολύ συζητημένες φωνές στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καλοκαιρινή, ό,τι πρέπει, και αυτή τη στιγμή κάνει μπαμ ιδιαίτερα και με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, με το One Track Mind, αλλά γενικά και με το άλμπουμ της που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κρατάμε λοιπόν και αυτήν την ημερομηνία μαζί με όλες τις υπόλοιπες και φυσικά στις 12 Ιουλίου το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει είναι στην Τεχνόπολη, να δούμε την Άικα. Μια φωνή που έχει δείχνει ότι θα έχει μέλλον μπροστά της και σας λέω, ακούγεται ιδιαίτερα ανεξάρτητα με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και ανεξάρτητα από αυτό ανήκει στην σκηνή, αν θέλετε, η Άικα, έχοντας κτίσει ένα διεθνές κοινό που μεγαλώνει με καλούς ρυθμούς αλλά και με sold out κυρίως στην Ευρώπη και στην Αμερική. Κοίταγα λίγο το πρόγραμμά της και το tour, γιατί είναι και η ίδια σε tour, και εκτείνεται διαρκώς και σε νέες σκηνές αλλά και σε νέες υπήρους. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Αντιμπάρους.

I'll be waiting. 7 seconds. Αυτό ο ίδιο είναι ο Ντούρ, παρέα με την Νένα Τσέρι. Εμεί πάμε, φίλε και φίλοι, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Γαλλία. Μέχρι την Γαλλία, που καταγράφηκε χθες ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο στην Γαλλία. Η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών, όπως είπαν χθες, και σήμερα ακόμα πιο ζεστή, 33, 34 και 35 βαθμούς. Ξέρετε τι είναι 35 βαθμοί στη Γαλλία? Είναι 45 και στην Ελλάδα. Και με την υγρασία, Φινιστέρ, Μομπιάν, Μάνχη, Μαγέν, Βατέ, όλες τις περιοχές, και από το Λίγυρα που βλέπουν τον Ατλαντικό. Δύσκολα, δύσκολα πολύ, πολύ ζεστή. Αυτό είναι η τελευταία συνεργασία single με την Coralie Clemens.

0: Frank Jones και Coralie Kleman.
1: J'en serai plus forte.
0: Μια βόλτα στην πάρα πολύ ζεστή Γαλλία, στην πάρα πολύ ζεστή Μεγάλη Βρετανία και Λονδίνο με 35 βαθμούς. Θερμοκρασίες ιδιαίτερα συνήθιστες τέτοια εποχή και δει στην Ευρώπη. Από ένα λέει θερμικό ρεύμα που επηρέασε τους πάντες και την Ιταλία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει εδώ αυτή η ζέστη. Απορεί και ο Μπάμπης, απορούμε όλοι μας. Έχει αλλάξει.

Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίοι που είναι η χώρα από τη Μεγάλη Βρετανία. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, τους Hooverphonic.

κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Όξυπο Πουτσίνο, με Λάμο Μάμνη, Αμαντού Μαριάμ και Φατούμα Ταντιαρά. Πάπης Δουκάρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Βάλα.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου πίσω στο στούντιο του Κόσμου. Χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Τώρα αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο Αδάμ. Πόσο ωραία ήταν και πόσο πολύ κόσμο είχε. Είναι μια γιορτή της jazz. Είναι 25 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 25 χρόνια του Κόσμου. Σας καλούμε και στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο στο Καζάρτε. Θα έχουμε εκεί πέρα ένα εκρηκτικό κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα που θα είναι με την 11μελή ορχήστρα της. Ράνα Μαϊλάν. Αλλά θα είμαστε στο Athens Jazz Festival και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τρία άκτ κάθε βράδυ, 9, 10 και 11. Ο Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για 2 ώρες. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ο Λένι Κράβιτς και η Λόρεν Χιλ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μαλς Ντέιβις που κάναμε για ένα τεράστιο αφιέρωμα.

αυτά τα τρομερά έτσι τυχαία που συμβαίνουν, δηλαδή να έχει γεννηθεί σήμερα ο Miles Davis, να πεθαίνει σήμερα ο Σόνι Ρόλινς τη μέρα που γεννιέται ο Miles Davis. Διότι θεωρείται ιστορική και συνεργασία αυτό το δύο.

πριν από περίπου 16 χρόνια, ο πρόεδρος τότε της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, είχε απορρίψει ο Σόνι Ρόλινς ένα εθνικό μετάλλιο τεχνών

Λοιπόν, να παίρνεις Grammy συνέχεια κάθε χρονιά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ μιλάμε για τον Λένι Κράβιτς, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62, αγέραστος, αϊθαλής, ο οποίος από το 99 μέχρι το 2002 έπαιρνε κάθε χρόνο τον Grammy για Best Male Rock Vocal Performance, και εννοείται έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε αυτό, γιατί κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, και αν είναι εκρηκτικό στη σκηνή, αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα κλείνει τα 51 και φοβερή και τρομερή Lauryn Hill από την παρέα των Fugees, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, και βέβαια και το μέταλλο της φωνής είναι ιδιαίτερο. Lauryn Hill.

σαν σήμερα το 1920 γεννιέται μια σπουδαία Αμερικανή μουσικός, μια πολύ ωραία φωνή, η Norma Delores Engstrom. Βεβαίως δεν έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Peggy Lee, έτσι τη γνωρίζουμε όλοι, η οποία ξεκίνησε να τραγουδάει σε ένα ραδιόφωνο μαζί με την ορχήστρα του Benny Goodman, την Big Band. Θεωρείται η βασίλισσα της αμερικανικής pop τότε μουσικής, με πάνω από 270 τραγούδια. Έπαιξε και στο κλασικό, την κλασική ταινία του Disney, Lady and the Tramp, η Lady και ο Αλίτης, όπου είχε δανείσει τη φωνή της τότε, και βεβαίως έχει πάρει και Όσκαρ. Peggy Lee.

0: 93,6.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

τραγουδούσε Γουαντανομέρα μαζί με εγώ και Κλευζίν. Και ξεκίνησε την Παρασκευή που μας πέρασε η μεγάλη περιόδια του Bad Bunny στην Ευρώπη. Δύο συναυλίες στη Βαρκελόνη. Πάει η Λισαβόνα, επιστρέφει στη Μαδρίτη για 10 βραδιές. Μια περιοδία που θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία. Latin trap και ρεγκετόν. Να γεμίζει γήπεδα βεβαίως.

πολύ χαρά είδαμε τη συνεργασία του David Byrne με τη Μεξικάνη τραγουδίστρια Νατάλια Λαφουρκάδε. Εσφανόφωνο ρεμίξ το Qual es la razón. Διότι θα τον συνοδεύσει στις φθινοπορεινές του συναυλίες στο Μεξικό. Και από την Νατάλια Λαφουρκάδε στην Αγία Ντομπάσιλα.

Λοιπόν, και από την τρομπέτα εδώ του Ιμπραήμ Αλούφ, να πάμε στο σαξόφωνο του Σόνι Ρόλινς, να θυμηθούμε από το Modern Jazz Quartet No More, μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά.

μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Όλοι βραβευμένοι, Σουηδοί, ερμηνεύτρια Ελί και Ελί. Έρχεται 22 Ιουλίου στο Ηρώδιο. Εάν θέλετε να τραγουδήσετε I Follow Rivers, No Rest for the Wicked, και να είτε και το Ηρώδιο για μια από τις τελευταίες φορές που θα γίνουν συναυλίες εκεί, θα κλείσει

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Λένε Κράβιτς, σήμερα κλείνει τα 62. Η μεγάλη του επιτυχία Low, Μπάμπης Δούκαρος, να δω και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένες Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis και με αφορμή αυτό των 100 χρόνων το κόσμος μπαίνεται στην πλατφόρμα Ρτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBGU. Δύο συναυλίες διαθέσιμες για ένα μήνα. Μία συναυλία από το Ελσίνκι του 1967 και τη Μελβούρνη το 1988. Λίγοι καλλιτέχνες κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της μουσικής. Μεταξύ αυτών βεβαίως ο Miles Davis, που για πάνω από 5 δεκαετίες ήταν πρωτοπόρος, επαναπροσδιορίσε την jazz, διότι και επηρέασε πολλούς μουσικούς και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία σημάδεψαν βεβαίως τη μουσική, αλλά πέρασε από την cool jazz, μόντα λίφος, ηλεκτρονικός πειραματισμός, fusion περίοδο. Επειδή λοιπόν εμείς γιορτάσαμε βεβαίως το Miles Davis, κάναμε και ειδικά αφιερώματα, δύο συναυλίες που βρίσκεται μόνο στην πλατφόρμα του Ρτέκο.

έχασα Clay μαζί με τους Επάρα από Beautiful City και Holy Go Lightly. Θέλει λίγο εκδίκηση. My Get Back. Από τελευταία τους άλμπουμ με τίτλο Look Like Trouble.

ηχογράφηση του 1972, Red China Blues. Αυτός είναι ο Miles Davis, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το Get Up With It. Χρησιμοποιεί το υλικό από session της περίοδου 1970-1974. Ηλεκτρικά ενισχυμένη η τρομπέτα του, ο Lester Chambers στη φυσαρμόνικα, Cornel Dupree στην κιθάρα, Michael Henderson στον μπάζο, Al Foster και Bernard Purdy στα drums και James Matt Mista percussion. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο συναυλίες στην πλατφόρμα του Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis.

Ακούτε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο την τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Μαρίας Λατράν, το κανονικό της όνομα. Small Philosophy, σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και χτες το βράδυ απολαύσαμε Σταύριο Λάντσα με το κουρετέτο του. Μα είναι ο Μωρικόρνε, ήταν καταπληκτικός. Για περίπου μια μισή ώρα επί σκηνής. Αλλά και βεβαίως και η Greek Cooking Band.

τραγουδιών σε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Miles Davis για το κλείσιμο. It's only a paper moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: αγαπημένα του JJ Cale, αυτό εδώ το οποίο έρχεται εντελώς μεταμορφωμένο από τον Harry Max που βάζει ψυχή και σώμα σε αυτήν εδώ τη διασκευή. Ηχογραφεί στην Dog My Cat Records, παρακαλώ, πίσω στο χρόνο και τα δίνει όλα στο Καπιλάνο Θέατρο πίσω στις 28 του Ιούνιου του 2010. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά. Είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.
1: Long

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς δεν πάμε μακριά. Με τον Jeff Coffin θα ασχοληθούμε και θα βρούμε τους ορίζοντές μας. Αυτό μετράει για αυτόν που εδώ καλεί πολλούς και εκλεκτούς για να παίξουν μουσική. Ο Keb Mo είναι εδώ, ο Victor Kraus, ο Ryoko Suzuki, αλλά και ο Keb Mo που φτιάχνει αυτό το γελί Gis-Chi. Jeff Coffin, Only the Horizon, πίσω στο 2024, το ηχογραφεί στην Ear Up Records.

Μπαρτέκο ανοιχτό, μας ακούτε ό,τι ώρα το θελήσετε. www.cosmosradio.gr εκεί από παντού. Και εδώ το ποταμάκι έρχεται σιγανό σιγανό. Αυτά τα ποταμάκια εννοείται δεν τα φοβόμαστε, απλώς τα ακούμε. Έχουμε να κάνουμε με την καινούργια δουλειά του Blend Miskin αλλά και του Πάνου Δημητρακόπουλου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν αυτό το καινούργιο άλμπουμ με τίτλο The Two and the One. Μέσα σε αυτό το χρόνο το κυκλοφορεί, συνεργάζεται με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και εμείς ακούμε το συγκλάκι που έρχεται από αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό. River Silent.

πολύ ωραία, σε αυτά που βρίσκουμε με δυσκολία είναι και αυτό εδώ που έρχεται από τη δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου, ο Θεός να την κάνει. Στη Δυτική Αφρική βρισκόμαστε και συνορεύουμε με τη Σενεγάλη, εξού και η μελωδία. Εδώ η Hot Miula Pros εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Σβάρτς, αλλά και τους Le Cumbiana Jazz. Ένα κομμάτι με τίτλο «Να Κολόνια» από την Hot Mule, η οποία διανέμει τις μουσικές.

Στη Γουαδελούπη με τον Ερικ Κοσάκ και ό,τι να είναι. Είναι το κομμάτι που έρχεται. Γουαδελούπ, il est mes amours.

γαλλική επικράτεια και στον επόμενο τόνο. Και εδώ ο Κριστόφ Μαέ παίρνει τα ενία, αλλά έχει στο πλευρό του μια μεγάλη αγάπη, αυτή της Αμαντού και του Μαριάμ. Για αυτήν γράφει. Version acoustic και η αγάπη.

αυτές οι μικρές μουσικές σίγουρα μας κάνουν να αντέχουμε. Ο Τεόφιλο Τσάντρ είναι εδώ γι' αυτό και το κομμάτι που φέρνει από το Emotion.

Στις μικρές λεπτομέρειες έρχονται και αυτές εδώ οι συνεργασίες που γίνανε μεγάλες ιστορίες. Η Παπκάλιζαν Ρεμπέκα έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάου Ταβάρης. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

Ο Καρτόλα πάλι, εντελώς μοναχικός τύπος. Έφτιαχνε τις μελωδίες μόνος του. Και αυτή μία από τις καλύτερες. Καρτόλα, και βεβαίως φτάσαμε στη Βραζιλία. Preciso mi encontrar είναι το κομμάτι.

Λείπουν οι ωραίες φωνές, λείπουν οι ωραίες ψυχές. Τιμάμε τις ψυχές ακούγοντας τα τραγούδια τους. Και η Σεζάρια Εβόρα άφησε γερό αποτύπωμα στην Αγγόλα

Το φάδο ποτέ δεν ξεπεράστηκε και εδώ η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ένα φάδο παγκέμ, ο Κουάρτο, από την Καρμίνιο στην Πορτογαλία.

ταξιδεύει είναι αυτό με τίτλο «Πάρκο Νέγκρο», για μια γυναίκα που αγάπησε έναν ναύτη και πίστεψε σε αυτόν, αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ. Ηχογραφείται πίσω στο 1954 από την υπέροχη Αμάλια Ροντρίγκες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

καλώς ήρθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κρεωνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το Southern

κομμάτι είναι του Bob Marley, αλλά εδώ οι κόρες έρχονται να το τραγουδήσουν με τη δική τους ψυχή. Slave Driver από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες από την Rihanna Giddens, την Leila Macala και την Alice Russell.

Στην Αϊτή φτάσαμε στη Βραζιλία και η μελωδία παραμένει ίδια. Μην ανησυχείς, το κομμάτι δεν αλλάζει. Οι γλώσσες μπορεί να αλλάζουν. Merci bon Dieu αυτή τη φορά.

Οι The Knox κάναν ωραία δουλειά σε αυτό το Brazilian Soul. Εδώ προκύπτουν και οι Sophie and Tucker, οπότε ακούμε τη διαφορετική acoustic bossa version.

πέρυσι που είχε σκάσει αυτή η μπόσα, η γαλλική μπόσα, French Bossa Nova, και όλα Jim Fleck παρέα με τον Οπινάρ. Απ' τα περσινά ωραία.

Σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.